Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Η μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7.

0: γυναίκες, τα οποία φαίνεται πως διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες από την Κόνη Τσακέτα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματια φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια στη συμβολή της Οφοκλέους με τη Μενάνδρου στο κέντρο της Αθήνας. Το κατάστημα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Άμεσα εκενώθηκε τα ξημερώματα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα όταν από το υπόγειο άρχισε να αναδύεται καπνός. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ μετά το σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη Μεσσηνίας. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, αμέσως μετά το σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Εικόνα από τους δρόμους, κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στη λεωφορείο Κηφίσου και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Προπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτών μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, δεκάλεπτες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα γίνει την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή, ανέφερε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Εμπάς Σαρίφ. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Fox News πως σχεδιάζει να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία και σημείωσε πως είναι πιθανή και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Με συγχωρείτε. Μεταξύ των σημείων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούν μέσα σε ένα μήνα υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους να καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και επανεβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Επίσης, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Ανωδικά κινήθηκαν οι κεφαλαιοαγορές στην Ασία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 4,7% φτάνοντας στα 80,89 δολάρια το βαρέλι. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ιδίως η επανέναρξη της λειτουργίας των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες του Μουντιάλ, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Ακτή Ελεφανταστού Εκουαδόρ 1-0 και τα ξημερώματα Σουηδία-Τινησία 5-1.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation.

0: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Καλή εβδομάδα και βέβαια τελειώνουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις όχι στα γενικά λύκεια, αυτό ολοκληρώθηκε έτσι και αλλιώς, στα σχολεία, στα ΕΠΑΛ, και βέβαια τελειώνει και η χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Ξεκινούν τα μπάνια του λαού, παιδιά, είμαστε 15 Ιουνίου και δεν ξέρω τι λένε τα κόμματα, τι γίνεται, τρέχουν, προετοιμάζονται για εκλογές, αν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, αν θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε mood καλοκαιρινών διακοπών. Βυθίζεται το πετρέλαιο, έκρηξη χαρά στα χρηματιστήρια, ράλι για χρυσό, οι αγορές πανηγυρίζουν. Μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν που ανακοινώθηκε από το Πακιστάν χθες. Θα πάνε και στη ρίχη να πέσουν υπογραφές. Τώρα θα μου πείτε, έχω μετρήσει τις συμφωνίες που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι 37 μέχρι να ολοκληρώσει βέβαια τώρα την τελική συμφωνία. Θα δούμε αν θα είναι έτσι τα πράγματα, πότε δεν ξέρεις, γιατί ο Νετανιάχου έχει νεύρα. Δεν του αρέσει αυτή η συμφωνία και δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε λίγο πιο κοντά από όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Ανακοινώθηκαν όλα, έχουμε δηλώσεις, μέχρι κάτι να πάει στραβά. Αλλά τέλος πάντων πανηγυρίζουμε. Και βέβαια για ποιο λόγο, γιατί άμα κοιτάξουμε πίσω για αυτό τον πόλεμο και για την καταστροφή που προκάλεσε και όλα αυτά και τις παγκόσμιες αναταράξεις στην οικονομία και όλα τα σχετικά, γυρίζουμε πίσω εκεί που ήμασταν. Στη Ζυρίχη κάναν πάλι τις διαπραγματεύσεις, είχαν μπει στην κρίσιμη κουβέντα για τα πυρηνικά, είχαν συμφωνήσει με το Ιράν και ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού βέβαια τον έριξε στην παγίδα ο Νετανιάχου, πήγε και αποκεφάλισε όλη την ηγεσία του Ιράν και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα καταλαβαίνει βέβαια ο Τραμπ τι παγίδα του στήσε ο Νετανιάχου, και όταν προσπάθησε πάλι χθες, προχθές, όπου είχε καταλάβει ότι πάνε σε συμφωνία, να κάνει μια πολεμική επιχείρηση στο Λίβανο για να τα δεινάξει όλα στον αέρα, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε γαλλικά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχουν οι προβληματισμοί από την πλευρά του Ισραήλ, γιατί σου λέει τι κάναμε, μια τρύπα στο νερό. Προσέξτε τι κάνανε. Κατεδάφισαν μια ολόκληρη πολυκατοικία για να αλλάξουν τις κουρτίνες. Γιατί ουσιαστικά ο πόλεμος αυτός δεν άλλαξε κάτι στα δεδομένα. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι στο τραπέζι. Είχαν συμφωνήσει οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο, αλλά κάτι δεν του άρεσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Του Νετανιάχου προφανώς περισσότερο δεν του άρεσε. Του παρουσίασε ένα σχέδιο, του λέει ότι τώρα τους καθαρίσουμε όλους αυτούς, γιατί με μία βόμβα, τρεις βόμβες, 15 βόμβες δεν έχει σημασία. Με έναν βομβαρδισμό θα αποκεφαλίσουμε την ηγεσία του Ιράν και θα γίνει μια μαζική επανάσταση μέσα στο Ιράν. Και εμείς θα έχουμε τον έλεγχο όλης της περιοχής. Ωραίο το έργο, μόνο που δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως του τα είχε πει ο Νετανιάχου. Και τώρα τρέχουν. Πάρα πολύ ωραία. Εκτός των συνόρων είναι όλα αυτά. Εντός των συνόρων, φανταστείτε τώρα, ξαναβγήκανε, επειδή είμαστε καλοκαίρι και βγαίνουν τα ρεπορτάζ τα γνωστά, πόσο κοστίζουν οι ξαπλώστες, τα μπιτσόμπαρα. Α, λειτουργούν και χωρίς άδεια τα μπιτσόμπαρα, έτσι είναι, να πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί γίνονται έλεγχοι, λέγει καλά. Τέλος πάντων, από την άλλη, φανταστείτε τώρα να μπαίνουν σε ένα μπιτσόμπαρο ο Τζόουνς με τον Αν. Τι έχει να γίνει. Ολοκληρώθηκε για αυτό το πράγμα. Εγώ για να το τελειώνω, έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη ομάδα, πρώτος στην κανονική περίοδο και στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά. Άξιζε να πάρει όμως το πρωτάθλημα. Όμως το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, δεν του αξίζουν τέτοιοι διαιτητές. Εντάξει, και τελειώνω εκεί, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επεκτείνουμε. Αυτά που συνέβησαν σε αυτούς τους αγώνες από τη διαιτησία είναι ντροπή για το άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ελλάδα σε ομαδικό αθλητισμό και σε επίπεδο ομάδων, γιατί πραγματικά είμαστε στην κορυφή, πραγματικά οι επιχειρηματίες δίνουν πολλά λεφτά, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και τώρα βλέπω και ο Άρης μπαίνει στο παιχνίδι και η Βόρεια Ελλάδα για να γίνει και πιο ανταγωνιστικό. Δεν μπορεί όμως να κάνουμε αυτά που κάναν πριν από κάποια χρόνια στο ποδόσφαιρο. Μην το κάνουμε τις παράγκες και στο μπάσκετ, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα λοιπόν έχουμε από τη μία τους Ολυμπιακούς που πανηγυρίζουν, έχουμε τον Τραμπ που γιορτάζει τα γενέθλιά του με υπερθέαμα πολεμικών τεχνών, Καλιγούλας δηλαδή, σε Πορτογαλία, στα 80 του παρακαλώ. Βέβαια, όταν πλησιάζει τα 80, αρχίζουν και σου παίρνουν και το δίπλωμα. Αυτός όμως έχει στα χέρια του το τιμόνι του πλανήτη. Δηλαδή, στο παίρνουν, περνά από κάποιες εξετάσεις. Δεν ξέρω, ο Τραμπ περνάει από αυτές τις εξετάσεις. Δεν ξέρω τι προστοποιητικά του δίνουν. Πάντως, είναι στο τιμόνι του πλανήτη, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Πάντως, την επόμενη φορά, παιδιά, που θα μας πούν για τον τέλος της διαφθοράς, γενικότερα, να το δούμε λιγάκι, γιατί διαφθορά εδώ, διαφθορά εκεί, διαφθορά παρακάτω, πολεοδομίες αυθαίρετα. Δεν είναι πολεοδομίες όμως, να σας πω κάτι, γιατί ακούγεται συνέχεια για τις πολεοδομίες. Δεν είναι διαφθορά των πολεοδομιών, αλλά είναι του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικών Μελετών και τα λοιπά, εκεί που πάνε ειδικές περιπτώσεις και έχουν κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, όπου επανεξετάζονται κάποια ζητήματα δόμησης, έτσι για να μην τους βάζουμε όλους σε ένα κουβά. Δεν είναι το συγκεκριμένο θέμα διαφθορά στις πολεοδομίες, είναι στα συμβούλια των αρχιτεκτονικών μελετών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, δεν έχει σημασία όμως, είναι μια διαφθορά. Και ακούς και τον Πρωθυπουργό και σου λέει, ρε παιδί μου, αυτό ήταν όμως ωραίο, μου αρέσει. Γιατί κάθε Κυριακή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει μια ανάρτηση. Σαν σχολιαστής, σχολιάζει την εβδομάδα, μας λέει ωραία πράγματα. Καλό είναι αυτό να επικοινωνεί ένας Πρωθυπουργός με τους πολίτες, αλλά η καινούργια πατέντα ποια είναι? Ότι εμείς ανακαλύπτουμε τα σκάνδαλα και τα βγάζουμε στον αέρα. Είναι ωραία πατέντα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Στην επικοινωνία είναι must. Δεν υπάρχουν. Βγαίνουν τα σκάνδαλα το ένα πίσω από τον άλλο. Είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση και σου λέει, εμείς τα βγάζουμε, παιδιά. Αλλά θα κερδίσουμε, λέει, τη διαφθορά κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ζούμε σε μια πολύ ωραία χώρα που δεν μας αφήνει να πλήττουμε με τίποτα. Ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Έφτιαξε άλλο κατάστημα. Αλλά το χούι δεν άλλαξε. Επιστροφή στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τζάμπα μεταφορές για όλους, παιδιά. Τι ήθελε και ο Ανδρουλάκης να πει τζάμπα για τους νέους μέχρι 24. Βγήκε ο Τσίπρας, έκανε ρελάντς. Και βέβαια το τερμάτισε ο άλλος. Άντε να επιστρέψουμε, παιδιά, στο κίνημα δεν πληρώνω. Θυμάστε εκεί τότε με τα διόδια. Ούτε τα διόδια να πληρώνουμε, κύριε Τσίπρα. Ούτε τα διόδια. Ούτε τους λογαριασμούς. Απλώς ο λογαριασμός θα έρθει αργότερα, μεταχρονολογημένος και φουσκωμένος. Έτσι. Δωρεάν μετακινήσεις, φθηνό ρεύμα, κατάργηση πανελλαδικών. Δώσε και σε μένα, Αλέξη. Δώσε. Δώσε μισθά. Δώσε, αύξησε τους μισθούς. Όλα. Βέβαια, περί προγράμματος κοστολόγησης, τι θα κάνουμε τέλος πάντων ως οικονομία, δεν έχουμε ακούσει κάτι από τον Αλέξη, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Αλέξης έχει τον τρόπο του και τα λέει. Βγαίνει άλλη μια δημοσκόπηση σήμερα. Μάλλον συσπυρώνει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει το εξής. Διέλυσε το δικό του μαγαζί, γιατί δικό του μαγαζί, ρε παιδιά, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν έλεγε επιστρέφω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα του στρώνανε κόκκινα χαλιά. Δεν θα υπήρχε κανένας να του πει ότι δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα το διέλυσε αυτό το μαγαζί. Και τι κάνει, συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία και από ό,τι μαθαίνω συσπυρώνεται και το Πασόκ. Κατάφερε ο Αλέξης, παιδιά, να συσπυρώσει και το Πασόκ και να μην βγαίνουν διαφωνίες. Γιατί σου λέει τώρα, παιδιά, προσοχή γιατί θα χάσουμε το μαγαζί. Οπότε συσπυρώνονται. Τι να κάνεις, έτσι είναι στη χώρα μας. Και όπως έλεγα, τέλος για τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας δίνουν υποψήφοι το Νεπάλ. Τέλος χρονιάς για τα νηπιαγωγεία δημοτικά. Τα μπάνια του λαού αρχίζουν. Θα αρχίσουμε να δίνουμε. Δώσε όσο πάμε στις εκλογές. Τώρα όλα τα κόμματα θα μας αγαπήσουν, όπως καταλάβατε, και θα δίνουν από εδώ και από εκεί. Και από την άλλη, προσέξτε, επειδή λέμε για την ακρίβεια, φαίνεται ότι το σπίτι μου 1, 2, 3, 4, 5 έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά. Αντί να λύσει το πρόβλημα, έτσι, εκτόξευσε τις τιμές. Και οδήγησε βέβαια σε αποτυχία το να πάρουν σπίτια. Από την άλλη, η κυβερνησάρα έκανε και κάτι άλλο φοβερό επιτελικό. Επειδή δεν μπορούσε να πάρει τη θέση βάσει επιτελικού νόμου ο κ. Χατζηβασιλείου ως Υπουργός Εξωτερικών, περάσανε 3 διαδοχικά ΦΕΚ και 1 με το μεσονύχτια τροπολογία για να μπορέσουν να μετακινήσουν την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που είχε αυτή τη θέση σε άλλη θέση για να γίνει υπουργός ο κύριος Χατζηβασιλείου. Που σημαίνει ότι, παιδιά, άμα θέλει κάτι ο άλλος, δεν πάει να υπάρχει νόμος, τον αλλάζουμε τον νόμο. Καταλάβατε. Δεν τρέχει κάστανο, παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Τα αλλάζουμε όλα για να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Και βέβαια, ξυπνήσαμε με αυτή την τραγωδία στην Κόνιτσα. 4 νεκροί από φωτιά σε κοντέινερ. Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αυτό το κοντέινερ. Τώρα να δούμε πώς ακριβώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και το τι ακριβώς έγινε. Κατά τα άλλα, για τον καιρό να σας πω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα θα είναι φουλ καλοκαιρινός ο καιρός, με συνθήκες πολύ καλές. Βέβαια, να ξέρετε κάτι, ότι ο μήνας θα μας βγει με κάποιες τέλος πάντων, αστάθειες προς το απόγευμα και όλα αυτά. Σήμερα δεν έχει, αλλά την Τετάρτη θα έχει, για παράδειγμα. Και όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, κάπως έτσι θα πάει. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα επιρωτικά. Τώρα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, άνεμη μεταβλητή, 2 με 3 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου και 33 θα χτυπήσει. Λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, στο Λίβιο και στην Ορτανσία. Ωραίο όνομα η Ορτανσία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου είναι ο Ρέστης Παπάς και στηρίζουμε στον ήχο φυσικά. Και τώρα εδώ η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια στην επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής. Τώρα, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Βασίλη. Ο Βασίλης μου λέει έτσι όπως θα το κάνουν τον μπάσκετ, θα το κάνουν σαν το ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος μου λέει Ολυμπιακός είμαι, αλλά η διαιτησία ήταν χάλια. Και βέβαια θα πρέπει κάτι να κάνουμε, λέει ο Αντώνης. Να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία με τους διαιτητές, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν τι κάνουν. Το ίδιο μου λέει και ο Νίκος, ο Ανδρέας, ο Ζαφίρης μου λέει ότι έλεος πια, ενώ είναι δύο ομάδες οι οποίοι δίνουν πολλά λεφτά οι ιδιοκτησίες τους, δεν πρέπει να δημιουργούνται όλα αυτά, όλη αυτή η εικόνα. Και βέβαια, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι οι λογικοί άνθρωποι. Ο Ηλίας βέβαια έχει μια διαφορετική άποψη. Μου λέει επιλεκτική μνήμη. Γιατί επιλεκτική μνήμη, με ήξερες Ηλία μου? Ήξερες τι έλεγα όταν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός επί Βασιλακόπουλου τα πρωταθλήματα? Γιατί είσαι εριστικός κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι? Όχι, δεν ψάχνω καμία δουλειά, Ηλία μου. Εντάξει. Εξιδίων κρίνει τα λότρια προφανώς. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τις κουβέντες μας. Άμα με ξέρεις και τι έλεγα τότε και τι λέω τώρα, να έρθει να μου την πει. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες, Ηλία? Γιατί σε αυτή τη χώρα πια, ό,τι λες, κάτι πρέπει να κρύβεται από πίσω. Εσένα σου άρεσε η διαιτησία, δηλαδή ήταν μια χαρά η διαιτησία. Την είδες? Άμα την είδες, με γεια σου, με χαρά σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
6: 4.000 από μένα.
7: 4.300.
8: Ούτε 5 που σου δίνω.
9: Ούτε 6.
10: Κάσορ Τρας.
11: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα.
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Πλακατόπουλος στο μικρόφωνο. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αγγελική Λάζου έχει πάρει τις μέρες της για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989. Το email onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο μου λέει: μην εκνευρίζεσαι πρωί-πρωί. Μα Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Όταν λες μία άποψη και τσουπ βγαίνει ένας τύπος και σου λέει ότι και α, αυτό το λες γιατί εκείνο και το άλλο μου τη δίνει. Πες γιατί διαφωνείς, οκ, okay, να στο διαβάσω, να πρέπει να πάμε παρακάτω. Δηλαδή υπάρχει μια μόνιμη ιστορία εδώ πέρα, ότι όταν πεις και διατυπώσεις μια άποψη, σημαίνει ότι είσαι ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη, ή σκοπεύεις το να κάνεις κάτι, να πάρεις λεφτά, να πάρεις δουλειές, να κάνεις το ένα. Όχι ρε αγαπητέ, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Όχι Ηλία μου, καλημέρα. Ξεχωρίζω με ποιο Ηλία μιλάω. Ο Νίκος μου λέει: καμία ομάδα του Ολυμπιακού δεν ήταν καλύτερη. Δεν άφησε διαιτησία να φανεί ποιος είναι ο καλύτερος. Νίκο, σε αυτό διαφωνούμε. Συμφωνούμε για τη διαιτησία, αλλά εγώ η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στην διάρκεια της σεζόν. Βγήκε πρώτος και στην Euroliga ήταν ισχυρότερος. Είχε μια ομάδα η οποία ήταν δεμένη. Είχε παίχτες όπου ένας αλληλοσυμπλήρωνε τον άλλον. Εμείς είχαμε παιχταράδες, όμως. Δεν κουμπώνανε. Δηλαδή, δεν αρκεί να αγοράζεις, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο μπάτζετ. Λοιπόν, δεν αρκεί να αγοράζεις μεγάλους παίκτες. Θα πρέπει αυτοί οι παίκτες μέσα στο γήπεδο ο ένας να αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον. Κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν φάνηκε αυτό. Όπως επίσης το πληρώσαμε και στην Ευρωλίγκα. Βελτιώθηκε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στους τελευταίους και κρίσιμους αγώνες. Εκεί έδειξε πραγματικά ένα άλλο πρόσωπο και έδειξε ότι υπήρχαν παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά κατά τη διάρκεια της σεζόν ο Αταμάν δεν τους χρησιμοποίησε. Και αυτό είναι που του χρεώνεται το Αταμάν. Έτσι, για να τελειώνουμε την κουβέντα. Και ο Κώστας μου λέει για τη διαιτησία και ο Δημήτρης. Μα ρε παιδιά, τώρα να σας πω κάτι, αν ξέρετε τι ομάδες είμαστε. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι φανατικός. Μου έχει φύγει πολλά χρόνια τώρα. Βλέπω. Θέλω να βλέπω καλό μπάσκετ, θέλω να βλέπω καλό ποδόσφαιρο και ας κερδίζει ο καλύτερος. Δεν έχω ούτε πράσινα ούτε κόκκινα γυαλιά. Να βλέπω ένα ωραίο θέαμα. Αλλά όταν πρωταγωνιστές γίνονται οι διαιτητές, σου τη δίνει ρε παιδί μου. Όταν σου γυρίζουν στην κρίσιμη ώρα 5-6 ανάποδα φάουλ και βλέπεις ότι εκεί πέρα κάτι γίνεται, ξενερώνεις. Σαφώς και ο Ολυμπιακός στο τελευταίο παιχνίδι ήταν μπροστά συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ποτέ να μπει μπροστά. Όταν πήγε να μπει τη μία φορά μπροστά, του γυρίσανε 4 ανάποδα φάουλ. Θα μου πείτε τώρα, άξιζε να το πάρει. Λέω, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος συνολικά ως εικόνα. Αλλά βλέπεις όλη αυτή την αντιμετώπιση. Και τελειώνει η κουβέντα για τον μπάσκετ, παιδιά. Για να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες, όπως συνηθίζουν να λένε τώρα τα νέα κόμματα. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα με μια απορία. Σε ποια χώρα ζούμε τελικά, στην Ελλάδα της ανάπτυξης ή στην Ελλάδα όπου 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με το ζόρι? Γιατί σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΒΕ, το 68% των οικογενειών δυσκολεύεται να φτάσει μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή η οικονομία τρέχει, αλλά ο κόσμος φαίνεται να την κυνηγάει λαχανιασμένος και να πληρώνει λογαριασμούς όσους μπορεί. Και ενώ οι πολίτες μετράνε τα ευρώ, η κυβέρνηση μετράει διάφορα σκάνδαλα, όπου και ΠΕ, πολεοδομίες, παραιτήσεις γενικών γραμματέων. Αλλά η κυβερνησάρα, μην ξεχνάτε, αποκαλύπτει τα σκάνδαλα. Οπότε θα τα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή όλες τις παθογένειες. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο να περιμένουμε κάθε εβδομάδα όχι το τι θα γράψει ο Πρωθυπουργός στο Facebook, αλλά νέο επεισόδιο. Κάτι σαν σειρά στις πλατφόρμες που παρακολουθούμε ταινίες. Μόνο που τη συνδρομή την πληρώνουμε όλοι, παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Στο μεταξύ, οι εκλογές μπορεί να είναι το 2027, μπορεί νωρίτερα, μπορεί αργότερα. Αλλά τα κόμματα έχουν ήδη βγάλει φόρμες προεκλογικής προπόνησης. Μας αγαπάνε, μας κάνουν μασάζ, μας τάζουν τζάμπα μεταφορές, τζάμπα διόδια, φθηνότερο ρεύμα, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα ζήσουμε καλύτερα. Αλλά κανείς δεν μας λέει το πώς. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Γιατί, παιδιά, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα σε όλη αυτή την ιστορία. Ότι καλό είναι να δίνεις, αλλά από κάπου πρέπει να πάρεις. Και αυτό τα κόμματα πρέπει να το πουν. Και όταν λένε οι λίγοι, οι πολλοί, και αυτά το έχουμε ακούσει και αυτό πολλές φορές, και τελικά και τα κόμματα αυτά πάνε με τους λίγους που λένε ότι θα τα δώσουν στους πολλούς, να μας πούν από τώρα. Εμείς θα αυξήσουμε τη φορολογία εκεί. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα όλα τα άλλα. Το ότι θα φτιάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο το ακούω 50 χρόνια τουρκικά, να το κάνουμε, αλλά αυτό θα αποδώσει μετά από καμιά δεκαετία. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα αυξηθούν οι μισθοί την επόμενη που θα βγει μια άλλη κυβέρνηση. Άρα θέλουμε ένα πρόγραμμα για να ξέρουμε το τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι μας αγάπησαν όλοι. Στο Πασόκ πάντως ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε το ακατόρθωτο. Να τους ενώσει. Εκεί που διαφωνούσαν για τα πάντα, ξαφνικά συμφωνούν σε όλα. Αν συνεχίσει έτσι, στο τέλος μπορεί να ζήσει ο Ανδρουλάκης στιγμές μεγαλείου. Δηλαδή μπορεί να ζητήσουν να στείλουν και ανθοδέσμοι από τη Χαρλαία Τρικούπη στα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα. Τελικά ο Τσίπρας συσπυρώνει αντιπάλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ συσπυρώνονται και διώχνει ή διαλύει παλιούς φίλους. Βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος να το περίμενε. Και μια που μιλάμε για κράτος και έλεγχο, έρχεται και ένα νέο ψηφιακό μάτι στα ακίνητα, λέει. Κτηματολόγιο, ενίκεια, επιδόματα, όλα σε μια οθόνη. Μίδας λέγεται. Αν το σπίτι σου έχει δηλωθεί ως αποθήκη ή η αποθήκη ως γκαρσονιέρα και η γκαρσονιέρα ως εξοχικό της θείας, καλό είναι να αρχίσεις να ψάχνεις τα χαρτιά σου από τώρα, γιατί η ΑΔΕ θα τα δει όλα, λέει, από αυτό το μάτι, το μεγάλο μάτι που ετοιμάζεται να μάθει το σπίτι σου καλύτερα από σένα. Βέβαια τώρα είπαμε για τα... για τις συμφωνίες Ιράν, εκεί, ΗΠΑ κτλ. Θα δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Πάντως, τέλος πάντων, όλη αυτή η φάση θυμίζει έτσι ομαδική συνομιλία. Δεν ξέρω, ο καθένας λέει τα δικά του. Θα δούμε μόλις ολοκληρωθεί. Αν δεν πέσουν, παιδιά, υπογραφές, εγώ ακόμα δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τους μαθητές που περιμένουν. Οι πανελλαδικές ολοκληρώθηκαν. Ολοκληρώνονται σήμερα και με τα ΕΠΑΛ. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι οι βάσεις πέφτουν. Τα δύσκολα θέματα έκοψαν τους αριστούχους και αρκετές σχολές θα δουν χαμηλότερες βαθμολογίες. Με λίγα λόγια, αν γράψατε καλά, μην πανικοβάλλεστε. Αν γράψατε μέτρια, κρατήστε ελπίδες. Και αν γράψατε χάλια, θυμηθείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε δει ανθρώπους να γίνονται υπουργοί χωρίς να περάσουν πανελλαδικές σε κολέγια. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Γιατί η ζωή μας εξαρτάται και από τις επιλογές μας, αλλά και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και τα δύσκολα. Τίποτα δεν χάνεται. Απλώς να έχετε στο μυαλό σας, όσοι δεν καταφέρετε να περάσετε σε μια σχολή, ότι δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή για να βρείτε κάτι διαφορετικό, να πετύχετε τους στόχους σας. Το σημαντικότερο όμως είναι, για μένα, να μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Και το λέω στους μαθητές αυτό, αλλά και στους γονείς, οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά πολλές φορές να ασχοληθούν με κάποια επαγγέλματα ή να μπουν σε κάποιες σχολές που, ξέρετε, είναι και λίγο λούστρο, είναι και λίγο λάμψη, αλλά στο τέλος της ημέρας το καρφώνεις στο γραφείο σου, το βλέπεις, το ξεσκονίζεις, αλλά στην αγορά εργασίας δεν σου προσφέρει τίποτα. Επομένως, καλό είναι και οι γονείς, αλλά περισσότερο τα παιδιά, να διαχειριστούν και την επιτυχία, αλλά και την αποτυχία, γιατί δεν σημαίνει ότι η επιτυχία θα σε οδηγήσει στην υλοποίηση των ονείρων σου. Επομένως, καλό είναι να είμαστε όλοι ψύχρεμοι και μετρημένοι. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας on air at alpharadio989.gr. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Καλημέρες Μάνο, με τρεφυλάκια μου στέλνεις. Τι να κάνουμε. Η Ευαγγελία μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ανακάλυψα τους τελευταίους μήνες και σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα. Μπράβο σας. Καλημέρα, Ευαγγελία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ταφ Δέλτα μου στέλνει, κάτσε να δω το όνομα. Με στέλνουμε και το όνομά σου, να μην στέλνω, Ταφ Δέλτα. Νίκο, εγώ έχω μια ερώτηση. Αν θες ερώτηση, θέλω να κάνω και αν θες απαντάς. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν ποτέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ένας από τους δύο πρέπει να εξαφανιστεί. Εμείς, ποιος μας συμφέρει να εξαφανιστεί από τη Μέση Ανατολή? Καλή εβδομάδα, δύσκολη ερώτηση. Συμφωνώ στο βάθος αυτού που λες, αλλά πολλές φορές υπάρχουν κάποια συμφέροντα που μπορεί να ενώσουν, να φέρουν γέφυρες κάποια στιγμή. Είναι δύσκολη η ερώτηση, δεν μπορώ να σου απαντήσω έτσι τόσο εύκολα. Λοιπόν, τώρα ο PD μου λέει, κάποιοι υπουργοί έχουν, λέει, μεγάλη εμπειρία στο να χειρίζονται τα θέματα, δεν έχουν όμως δουλέψει ποτέ. Είναι του κομματικού σωλήνα. Από πού προκύπτει η εμπειρία? Από τον κομματικό σωλήνα, PD μου, μην έχεις καμία αμφιβολία για όλα αυτά, γιατί έτσι αλλιώς ζούμε σε μια χώρα που τα έχουμε δει όλα και η ελληνική κοινωνία αλλάζει πιο γρήγορα και από όσο συχνά πιστεύουμε, όπως και η πολιτική κατάσταση, έτσι. Αλλά αν οι αποκαλύψεις, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα των υποκλοπών, γιατί το Βήμα της Κυριακής έχει μια αποκάλυψη. Αν οι αποκαλύψεις επιβεβαιωθούν, τότε το ζήτημα του Predator πάβει να αφορά μόνο τις υποκλοπές και αγγίζει τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας. Διότι άλλο πράγμα είναι η ανοχή, άλλο η γνώση και εντελώς διαφορετικό η ενεργή εμπλοκή. μια συστατική επιστολή. Λέει το δημοσίευμα ότι διαθέτει τις συστατικές επιστολές όταν έστειλε και πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών για να γίνει η εξαγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού. Υπήρχε ένας φάκελος μέσα. Το δημοσίευμα του Βήματος τα λέει αυτά. Έτσι. Μια συστατική επιστολή που δεν μοιάζει με υπηρεσιακή αμέλεια, μοιάζει με πιστοποιητικό ικανοποίησης προς έναν προμηθευτή από κρατικές υπηρεσίες. Αν ισχύει αυτό και αν πράγματι υπάρχουν ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων με στελέχη που χειρίζονταν το λογισμικό, τότε η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για όσους επί χρόνια επιμένουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η αίσθηση ατιμορρησίας που φαίνεται να αποπνέει η συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία πίστεψαν κάποιοι ότι δεν είναι και μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, είναι κρίσιμα τα ερωτήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως, όπως σας είπα, το βασικό θέμα σήμερα είναι αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και να δούμε και κατά πόσο έχει ελπίδες να επιβεβαιωθεί και με τις υπογραφές. Έτσι, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσεις από το Ισραήλ. Ο κ. Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων της Στρατιωτικής Σχολής Βελπίδων, είναι κοντά μας. Κύριε Αδαμίδη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές του Alpha Radio.
0: Διάβαζα ένα δημοσίευμα του CNN τις προάλλες, όπου έλεγε ότι ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 37 συμφωνίες. Τώρα, αυτή η συμφωνία είναι λίγο πιο στιβαρή από ό,τι καταλαβαίνουμε τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Πείτε μου την εκτίμησή σας.
6: Νομίζω ότι θα αναδικούμε λίγο εδώ πέρα τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει ανακοινώσει και συμφωνίες οι οποίες έχουν φυσικά και συναυθεί και είναι στο στάδιο της υλοποίησής τους και κάποιες εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία της συμφωνίας και άλλο το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη συμφωνία με τα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέσα, μιλάμε και μια συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή και μετά περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης στο διάστημα των 60 ημερών, και φυσικά αυτά τα 4 στάδια το καθένα εξ αυτών έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, είναι σίγουρα μια ολοκληρωμένη, θα λέγει κανείς, θεώρηση και αντιμετώπιση της αντιπαράθεσης μέχρι σήμερα. Και βέβαια είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι με την υπογραφή του Θεού θέλοντος την Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Ιουνίου στη Γενέβη, άμεσα θα έρθει ο αποκλεισμός και σε ένα του Ορμούς και φυσικά από τα ιρανικά λιμάνια.
0: Αυτή η συμφωνία έχει πάλι στο τραπέζι το πυρηνικό πρόγραμμα, έτσι. Τι έχει αλλάξει, δηλαδή, τι διαφορετικό έχει από τις συζητήσεις που είχαμε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος?
6: Η συμφωνία αυτή βάζει το πυρηνικό πρόγραμμα, που φυσικά είναι μια η βασική, θα λέγει κανείς, παράμετρο της επίθεσης που δέχτηκε το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου από Ισραήλ και ΗΠΑ. Και φυσικά βάζει το πυρηνικό πρόγραμμα με δράσεις συγκεκριμένες δικλείδες. Ποιες είναι οι δικλείδες αυτές? Ότι πρώτον, το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι η παραδοχή την οποία πανηγυρικά επιβεβαιώνει το Ιράν. Και ότι δεύτερον, υπάρχει η βασική παράμετρος του τι θα αυτό σημαίνει σε ό,τι αφορά την αποδιοργάνωση, την αδρανοποίηση των υφιστάμενων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Και φυσικά αυτή η διαδικασία θα συμφωνηθεί. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων. Θα υλοποιηθεί μέσα στο διάστημα των 60 ημερών. Ενώ ότι μέσα στο διάστημα των 60 ημερών θα αποσαφηθεί.
0: Θα γίνει διαπραγμάτευση και η αποσαφήνιση όλων αυτών σε σχέση με το πυρηνικό, έτσι.
6: Αυτή είναι η πρόβλεψη από το συγκεκριμένο μνημόνιο, ναι.
0: Εδώ ο ρόλος του Ισραήλ, γιατί βλέπουμε τον Νετανιάχου, δεν του αρέσει και πάρα πολύ η συμφωνία. Μπορεί να τη χαλάσει, γιατί το Ισραήλ τη βλέπει έτσι με επιφυλακτικότητα? Και αν υπάρχει και μια διάσταση πια στις απόψεις, στην προσέγγιση του προβλήματος και του θέματος από Νετανιάχου και Τραμπ, αν διακρίνεται κάτι τέτοιο?
6: Υπάρχει εξ αρχής ένα ζήτημα σαφές, το οποίο έχει τεθεί από όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές, ότι για το Ισραήλ η ύπαρξη του Ιράν συνιστά ουσιαστικά μια διαρκή απειλή, καθοδική απειλή για το ίδιο το Ισραήλ, δεδομένη στη διακήρυξη που υπάρχει από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ότι το Ισραήλ είναι ο μεγάλος σατανάς, είναι ο μεγάλος εχθρός που πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης, και αυτή είναι η στόχευση, όπως έχει πει, του Ιράν, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Εύλογο λοιπόν είναι ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ εκινούν εκ των πραγμάτων από μια διαφορετική αφετηρία σε ό,τι αφορά τον βαθμό κινδύνου που συνιστά το Ιράν για τις δύο αυτές εδώ χώρες. Λογικό επίσης είναι το Ισραήλ, όπως έχω πει, όλες οι ενέργειές του είναι απότοκο στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, να θεωρεί ότι πρέπει να ξεμπερδεύει μια και καλή με τη μήτρα εκπόρευση των κακών, που είναι το Ιράν, χώρα δηλαδή η οποία όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες, χρηματοδοτούσε ένα δίκτυο απληρεξουσίων και φυσικά τις βασικές τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς, που επιτέλεσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά βέβαια και τη Χεζμπολά, που ήταν η οργάνωση που επί δεκαετίες αποτελούσε μια διαρκή πρόκληση και σημείο επίθεση σε βάρος του Ισραήλ, ειδικά από τον Νότιο Λίβανο. Λογικό λοιπόν είναι το Ισραήλ να επιθυμούσε στο τέλος αυτής εδώ της αντιπαράθεσης με το Ιράν να έχει επέλθει και η καθεστωτική αλλαγή στο Ιράν και να έχει διασφαλίσει ότι το Ιράν θα ασχολείται πια αποκλειστικά και μόνο.
0: Άρα δεν έχει πετύχει τους στόχους του το Ιράν, το Ισραήλ.
6: Κοιτάξτε, το Ισραήλ, όπως είπα και πριν, οτιδήποτε περισσότερο μπορεί να διασφαλίσει πως το Ιράν θα πάψει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ, είναι πάντα ένα διαρκές ζητούμενο για το Ισραήλ. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια ακόμα παράμετρος. Πέρα από το Ιράν, αυτό κατά αυτό είναι και η Χεζμπολά. Γιατί η ειρήνη αυτή προβλέπει ότι τερματίζεται ο πόλεμος και στο Λίβανο. Και εδώ να πούμε λοιπόν ότι γνωρίζει το Ισραήλ, όπως γνωρίζει και η Χεζμπολά, ότι αν δεν υπάρχει αυτή εδώ ειδική αναφορά και ρύθμιση στην Ειρηνική Συμφωνία για τη Χεζμπολά, η Χεζμπολά μόνη της δεν μπορεί να επιβιώσει έναντι του Ισραήλ. Η Χεζμπολά είναι η οργάνωση η οποία και στις 2 Μαρτίου ξεκίνησε μια μορφή αντιπερισπασμού σε βάρος του Ισραήλ, ξεκινώντας επιθέσεις εκ νέου από το Νότιο Λίβανο προς το Βόρειο Ισραήλ και που βέβαια επεμίστηκε αυτή την ευθύνη η Χεζμπολά προκειμένου να βοηθήσει τη σύμμαχό της, το σύμμαχό της που είναι το Ιράν. Και βέβαια στις δύσκολες αυτές τη στιγμή το Ιράν οφείλει και προκειμένου να διαφυλέξει το δικό του χόητρο να μεριμνήσει τουλάχιστον για τη μία και μόνη οργάνωση που στάθηκε στο πλευρό του που είναι η Χεζμπολά. Άρα λοιπόν το Ισραήλ βλέπει ότι με την ειρηνευτική αυτή συμφωνία ουσιαστικά αποστερείται του βασικού μέσου που έχει πίεση και εξαφάνιση της Χεζμπολά, δεδομένου ότι πλέον η Χεζμπολά μπαίνει υπό το προστατευτικό μανδύα των ρυθμίσεων αυτής της ειρηνευτικής συμφωνίας.
0: Επομένως, αυτή η συμφωνία, κύριε Αδαμίδη, βλέπετε ότι είναι ένα time out μέχρι να έρθει το επόμενο ημίχρονο μιας πολεμικής σύγκρουσης ή μπορεί πραγματικά να αλλάξει την εικόνα στη Μέση Ανατολή?
6: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που μας έχει διδάξει η περιοχή αυτή του κόσμου, η Μέση Ανατολή και ο Περσικός Κόλπος, είναι ότι είναι μια πολύπαθη περιοχή. Ότι αν τα Βαλκάνια είναι υπέρ την αποθήκη, όπως κάποτε λέγαμε, της Ευρώπης, η περιοχή του κόλπου είναι πάντα μια διαρκή αιστεία βραδιπλεγής, πολλές φορές ταχείας, ανάφλεξης που έχει να επηρεάζει τα παγκόσμια πράγματα. Και αυτό γιατί έχει να κάνει και με τη ροή του μαύρου χρυσού, που έχει να κάνει με τη ροή της ενέργειας. Λέω λοιπόν όμως ότι στην παρούσα φάση, αφενός μεν ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρο για τη σταθερότητα στην περιοχή αυτή, είναι πάντα ευχής έργων, αλλά όπως ξέρουμε είναι μια σειρά από παράγοντες και φυσικά και οικονομικά συμφέροντα τα οποία υποταυλίζουν τις όποιες εντάσεις και υπάρχει πολύ αίμα και πόνο στη διάρκεια των αιώνων σε αυτή την περιοχή. Από την άλλη όμως έχουμε να κάνουμε με μια νέα εποχή, με μια νέα κατάσταση στον κόλπο και αυτή η νέα κατάσταση έχει να κάνει με την εκ των πραγμάτων αλλαγή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Υπήρξε η εξόντωση της προηγούμενης πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν και βέβαια υπάρχει μια παρακαταθήκη του Χομεϊνί προς τους επιγόνους του ότι ζητούμενο πάντα του καθεστώτος είναι να προσαρμόζεται και να επιβιώνει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο νέος πέρα καθεστώς φαίνεται να υπογράφει με τις ΗΠΑ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνύπαρξης, γιατί μιλάμε αφενός για το μνημόνιο με το οποίο έχουμε κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά από εκεί και πέρα και τη διαδικασία εντός 60 ημερών με τα 4 στάδια, το τελευταίο των οποίων προβλέπει την ουσιαστική ανασυγκρότηση και η οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.
0: Επομένως, από αυτά που...
6: να επανέλθει στην παγκόσμια οικονομία.
0: Από αυτά...
6: Αυτό είναι ένα κανό κίνητρο για να έχουμε μια σταθερότητα και διάρκεια ειρήνη στην περιοχή.
0: Άρα, όλο αυτό που μας λέτε, είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή?
6: Αναφυσβήτητα, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κάθε συμφωνία είναι εφαλτήριο και φυσικά λόγος αισιοδοξίας.
0: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα. Λες τώρα για την προβοκατόρικη ερώτηση. Αφού δεν θα τα βρουν ποτέ, πρέπει ένας από τους δύο να εξαφανιστεί. Δεν έχω ξανακούσει. Εντάξει, Κώστα, δεν είναι η ερώτηση, δεν είναι πάντα στοχεύει σε μία προβοκάτσια όπως το λες. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορούν να το θέτουν. Μην χαρακτηρίζουμε τις ερωτήσεις. Γιατί σου λέει υπάρχει αυτό το μίσος, ο ένας θέλει να εξαφανίσει τον άλλον. Και στον πυρήνα της σκέψης και του κυρίου Αδαμίδη είναι αυτός ο εχθρός που πιστεύει το Ιράν για το Ισραήλ και το Ισραήλ για το Ιράν. Δηλαδή ότι πρέπει να εξολοθρευτεί αυτός ο αντίπαλος. Αυτό είναι η βασική στρατηγική των δύο χωρών. Τώρα, αν αυτό αλλάζει ή όχι και πώς μπορεί μέσα στις συμφωνίες που υπάρχουν να μετριαστεί και να μπορέσει να υπάρχει μια σταθερότητα στην περιοχή. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ο θάνατος ή η ζωή μου. Αυτό είναι το βασικό στρατηγικό αφήγημα και των δύο χωρών. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου και το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένοι. Βέβαια, για να μην τους βάζω όλους μέσα, δεν είναι όλο το Ισραήλ. Υπάρχουν και μετριοπαθείς απόψεις και φάνηκε και στο παρελθόν τις συμφωνίες που είχαν γίνει για τους Παλαιστίνους, για παράδειγμα. Υπάρχουν Ισραηλινοί, πολιτικοί, αλλά και ο λαός όπου θέλουν την ειρήνη. Έτσι, και μπορούν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους, ακόμα και αν αυτές είναι ποτισμένες με αίμα. Αρκεί σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει αν θέλετε, μια πραγματική αξιολόγηση και αυτοκριτική των ιστορικών δεδομένων και των λαθών που έχουν κάνει και οι δύο πλευρές, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και εμείς εδώ στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με την Τουρκία, όπου βλέπουμε την Τουρκία το τι ακριβώς κάνει και τι επιχειρεί και με τη γαλάζια πατρίδα και με τις προκλήσεις και συνεχώς με τις διεκδικήσεις. Γιατί είχαμε τη συνάντηση για Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια, που επιβεβαίωσε ότι τα ελληνοτουρκικά εισέρχονται σε μια νέα και πιο σύνθετη φάση. Η Άγκυρα δεν περιορίζεται πλέον στις γνωστές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά επιχειρεί να συνδέσει τις διαφορές με τη συνολική γεωπολιτική αντιπαράθεσή της με το Ισραήλ. Προσέξτε εδώ τώρα πώς γίνεται πιο σύνδετο. Οι απειλές του Ερντογάν κατά Ελλάδας και Κύπρου, με αφορμή τη συνεργασία τους με το Τελαβίβ, δείχνουν ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει πλέον το σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως στρατηγική πρόκληση. Και παρά το δίθεν θετικό κλίμα που επιχείρησαν να εκπέμψουν οι δύο υπουργοί, οι αποστάσεις παραμένουν πολύ μεγάλες. Η Άγκυρα επιμένει στην γαλάζια πατρίδα, ενώ η Αθήνα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της εργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας προκαλεί την ανησυχία της τουρκικής ηγεσίας. Όλα αυτά όμως δεν είναι και τόσο σταθερά. Γιατί οι Αμερικάνοι αλλάζουν άποψη, οι Ισραηλοί μετακινούνται. Είναι τα συμφέροντα. Έτσι, μην ξεχνάμε, δεν υπάρχουν φιλίες εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν συμφέροντα. Άμα χτίζεις συμφέροντα τα οποία έχουν μία βάση και διαχρονικότητα, τότε ενδεχομένως να εξυπηρετήσεις τους στόχους σου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Ερντογάν. Είναι ότι η Τουρκία επιχειρεί να αλλάξει το ίδιο το πλαίσιο της συζήτησης. Από τις θαλάσσιες ζώνες περνά στην αμφισβήτηση των στρατηγικών επιλογών της Ελλάδας και της Κύπρου. Δηλαδή, θέλει να μας επιβάλλει ο Ερντογάν το τι ακριβώς θα κάνουμε στην εξωτερική μας πολιτική. Ό,τι δεν τον συμφέρει αυτόν φυσικά. Με απλά λόγια, δεν ζητά μόνο συνεκμετάλλευση ή διαπραγμάτευση. Θέλει λόγο στο ποιοι θα είναι σύμμαχοι της Αθήνας και της Λευκωσίας. Και αυτό είναι μια πολύ πιο σοβαρή και επικίνδυνη διεκδίκηση από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η επόμενη περίοδος λοιπόν θα δείξει αν οι ήρεμες θάλασσες αντέχουν απέναντι σε μια Τουρκία που εμφανίζεται αποφασισμένη να ανεβάσει ξανά το θερμόμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο, συνολικότερα και ευρύτερα. Και μετά τη συμφωνία με το Ιράν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι έχει δημιουργήσει και ένα προτεκτοράτο στη Συρία. Και πολλοί είναι οι αναλυτές που λένε ότι ενδεχομένως εκεί να έχουμε την επόμενη σύγκρουση στη Συρία, όπου γινόταν με το Λίβανο, το Ιράν και το Ισραήλ, να γίνεται ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ, στο έδαφος της Συρίας. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Με την πείρα των ετών. Με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
19: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
20: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
21: Τι μούτρα?
20: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
21: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
20: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
21: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
20: Δεν σε καταλαβαίνω.
21: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Τρεις Στρασβούργο, τρεις Χαϊδεβέργη σε τετράστερα, με πρωινό και δείκνο δωμάτιο, μεταφορές ξεναγήσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια, όλα πληρωμένα. Και η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Κώστα. Ο Κώστας θα κάνει παρέα με τον Ηλία, όχι τον άλλο τον Ηλία, τον άλλο τον Ηλία που λένε ότι έχω πράσινα γυαλιά φοράω. Ο Κώστας λέει ότι σκούζω κιόλας. Δεν σκουβώ, γαυγίζω, δεν σκουζώ, μην τρελαθούμε. Εντάξει, ικανοποιήθηκες Κώστα μου, μπράβο, ωραία. Τις καλημέρες μου και στη Ρόδο. Ο Γιώργος μου λέει και το Ισραήλ έχει πυρηνικά. Τι φάση, καλημέρα. Και ο Κιμ έχει πυρηνικά. Βόρεια Κορέα. Παιδιά, η Βόρεια Κορέα αναπτύσσεται. Με τον πόλεμο στη Ρωσία, παιδιά, έχει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 3%. Με τους Κινέζους και τους Ρώσους που έχει κάνει τον Ταραβέρι τώρα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που τους προμηθεύει από στρατό μέχρι ό,τι θέλετε. Και βέβαια έχει κάνει και φοβερή δουλειά με τους πυράβλους, έτσι. Διυπηρωτικούς και όλα αυτά. Πουλάει, ξεπουλάει drones και αυτά και τα λοιπά. Και μαζεύει χρήμα, φτιάχνει υποδομές και βέβαια φτιάχνει, λέει, και θέατρα τουριστικά όπου πάνε οι Ρώσοι εκεί πέρα. Είδατε η κυκλική και παγκόσμια οικονομία τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: Πανέρχεται, βεβαίως και υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα στο Ισραήλ ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά με τους γειτονές τους και όχι να προκαλούν συγκρούσεις ώστε να τους εξαφανίσουν την επόμενη μέρα. Ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτό αναφερόμουν στον Ραμπίν, όπου εκεί πραγματικά τον δολοφόνησαν και ξέρουν ποιος τον δολοφόνησε, λέει ο Κωνσταντίνος, οι ακροδεξιοί οι οποίοι δεν θέλαν τις συμφωνίες. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: Αγαπητέ Νίκο, γιατί αγωνιάς και πασχίζεις να αναλύσεις τις θέσεις της Τουρκίας, ενώ είναι τόσο απλό και λυμένο το θέμα? Σύμφωνο φιλίας, γεια σου Κωνσταντίνε. Πολύ καλό. Στην Αγγελική λέμε καλημέρα. Παιδιά, αυτή η φάση τώρα, έτσι. Μιλάμε για πείνα, φτώχεια και αυτά και ξέρετε τώρα αδικίες που υπάρχουν, την ακρίβεια και πώς την περνάμε δύσκολα και όλα αυτά. Έρχεται η είδηση ότι ο Elon Musk έγινε τρισεκατομμυριούχος, παιδιά. Η πραγματική είδηση είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου ένας άνθρωπος μπορεί να συγκεντρώσει στα χαρτιά φυσικά, χρηματιστηριακή αξία είναι αυτή, αλλά προφανώς ανταποκρίνεται τη στιγμή εκείνη στα περιουσιακά του στοιχεία και στις προσδοκίες βέβαια που υπάρχουν στους επενδυτές, πλούτο μεγαλύτερο από ολόκληρα κράτη, παιδιά. Και αυτό μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό. Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια δεν είναι χρήματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι προσδοκίες, στοιχήματα, ελπίδες και κυρίως η πίστη ότι ο Μάσκ θα συνεχίσει να μετατρέπει το αδύνατο σε επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν πουλά αυτοκίνητα ή πυράβλους. Πουλά ένα όραμα για το μέλλον, ένα όνομα. Το ερώτημα όμως είναι αν πρόκειται για ιδιοφυΐα ή για μια νέα μορφή αυτοκρατορικής αυταπάτης. Γιατί όταν αποκτάς πλούτο που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο μέτρο, ως το μεγαλύτερο ρίσκο δεν είναι να χάσεις τα χρήματα, είναι να πιστέψεις ότι μπορείς να αγοράσεις και την ιστορία. Και αυτό συμβαίνει με τους πολύ πλούσιους και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις παρεμβάσεις που κάνει ο Μάσκ. Προσέξτε τώρα, έτσι για να αναλογιστούμε λίγο, αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, αν αποφασίσει να ξοδεύει 1 εκατομμύριο τη μέρα, θέλει χιλιάδες χρόνια για να μείνει ταπί. Έχει το ΑΕΠ της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Φιλανδίας. Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά μας αγοράζει και τις τρεις χώρες. Έχει, μπορεί, ας πούμε, να τυναχθεί ένας πύραυλος, για παράδειγμα. Χάνει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 λεπτά. Αλλά έχει άλλα δισεκατομμύρια, οπότε δεν τον ενοχλεί να τα χάσει. Όμως, το βασικότερο είναι η συσσόρευση του πλούτου και της δύναμης. Σε πολύ λίγους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε αυτούς τους μεγάλους επιχειρηματίες με τις πλατφόρμες, με τις νέες τεχνολογίες, με τους πυράβλους, όπου πραγματικά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα, αυτό της αυτοκρατορικής αυταπάτης και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να παρεμβαίνουν σε χώρες, να γράφουν ιστορία, γιατί τώρα είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, όπου στα χέρια των ίδιων είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι τι πρέπει να πιστέψεις και τι πρέπει να αγοράσεις σε μια εποχή που δυστυχώς δεν υπάρχει αξία, υπάρχει τιμή εξαγοράς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989 και το email μας onear@alfaradio989.gr. Και προσέξτε πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Δεν μας μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, θυμάστε τότε με τις ταυτότητες τι γινόταν με τις λαοσυνάξεις. Άλλαξαν οι ταυτότητες, βγήκαν τα στοιχεία. Τώρα έχουμε τις ψηφιακές ταυτότητες, έχουμε τις ταυτότητες την κάρτα, που και εκεί δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη αντίδραση. Τις έχουμε όμως και προχωράμε. Θυμάστε τι είχε γίνει με το σύμφωνο συμβίωσης. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και αλλάζει πιο γρήγορα από όσο συχνά πιστεύουμε. Γιατί γίνονται κάποια θέματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις πολύ μεγαλύτερες από την ουσία των πραγμάτων. Και στο τέλος της ημέρας αντιλαμβανόμαστε ότι εξελίσσεται η ελληνική κοινωνία. Το 2024 είχαμε 14.486, είχαμε 14.486 σύμφωνα συμβίωσης. Αριθμός, προσέξτε, που αντιστοιχεί στο 28,3% του συνόλου των γάμων και συμφώνων συμβίωσης μαζί. Το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 14,4% το 2019 και 2,9% το 2014. Δηλαδή, πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη κοινωνική μεταβολή. Όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν μια λύση που προσφέρει ευελιξία, λιγότερη γραφειοκρατία και σαφέστερη ρύθμιση ζητημάτων όπως η περιουσία, η κατοικία και τα παιδιά. Το σύμφωνο συμβίωσης δεν θεωρείται πλέον υποκατάστατο του γάμου, αλλά μια συνειδητή επιλογή. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι θεσμοί επηρεάζουν τις κοινωνικές συμπεριφορές. Όταν η νομοθεσία διευρύνει δικαιώματα και δίνει περισσότερες επιλογές στους πολίτες, οι αντιλήψεις αλλάζουν και νέες μορφές συμβίωσης αποκτούν κοινωνική νομιμοποίηση. Μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί πολλές φορές και εδώ, ξέρετε, εδώ είναι η σύγκρουση του συντηρητισμού με το προοδευτικό. Ο συντηρητισμός, οι συντηρητικοί θέλουν να μείνουν προσκολλημένοι στο παρελθόν και να μην γίνεται καμία αλλαγή και ένας εξυγχρονισμός. Οι προοδευτικοί λοιπόν θέλουν να γίνονται αλλαγές και να κουμπώνουν οι αλλαγές αυτές βάσει των αναγκών που υπάρχουν στην κοινωνία. Έτσι. Και να μην φοράμε κόκκινα γυαλιά όπως η Λένα Βασιλάκου, για να τη χώσω κι εγώ και σε αυτή. Γιατί μου λένε κάποιοι για τα πράσινα γυαλιά που φοράω. Ορίστε, πάρτε τη Λένα Βασιλάκου, φοράει κόκκινα γυαλιά, για να έρθουμε σε μια ισορροπία. Πες τα, Λένα, πες τα, αφού τα κρατάς όλο το Σαββατοκύριακο. Από την Παρασκευή μου ευχήθηκες. Ορίστε.
1: Τι σου ευχήθηκα, εγώ είχα πει το άλλο.
0: Ναι.
1: Είχα πει ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και κέρδισε.
0: Βουντού έκανες.
1: Ναι, τώρα.
0: Όχι,
1: για το Σάββατο δεν είχα κάνει πρόβλεψη.
0: Α, για το προηγούμενο, ναι.
1: Για το προηγούμενο είχα κάνει και δικαιώθηκα.
0: Ναι,
1: για το άλλο
0: ποια
1: δεν
0: έκανα. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα?
1: Ποια είναι η ανώτερη ομάδα?
0: Ναι, ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Πες το, βρε παιδί μου, ποια είναι η ανώτερη ομάδα? Δεν σου κάνω ανάκριση, παιδί μου.
1: Να το πω εγώ, το λένε οι τίτλοι.
0: Δηλαδή, 40 έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Α, καλά, εντάξει, παλιά.
0: Τι παλιά.
1: Οι Γερμανοί ξέρεις τι λένε. Παλιά είχαμε Κάιζερ.
0: Αυτοκράτορα.
1: Τώρα.
0: Και ξέρεις τι λένε και οι κουλουράδες. Τα φρέσκα κουλούρια στην Ομόνια, έτσι, όχι τα παλιά.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε με τις αναμνήσεις.
0: Τίτλους ευρωπαϊκούς, πως 7 έχουμε εμείς, έτσι.
1: Πες,
0: παιδί μου, κάτι υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι, για να το ισορροπήσουμε εδώ πέρα. Να σε αποθεώσουν για αυτοί που λένε εμένα ότι γκαρίζω και τον Παναθηναϊκό κτλ.
1: Να πω υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Τα λέει η πραγματικότητα, η ζωή κάθε μέρα.
0: Πώς την ακούς?
1: Τι.
0: Εντάξει, έξω στην κίνηση, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Εντάξει, καλά. Ωραία. Καλά.
0: Α, ναι.
1: Σε σχέση, ναι, εντάξει.
0: Είχες ρεπό σήμερα, δηλαδή.
1: Έχει, βρε παιδί μου, έχει. Απλά δεν είναι ο κακός χαμός.
0: Ρεπό από την άλλη δουλειά εννοώ. Καλημέρα, Λένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και εγώ σε αγαπώ.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου. Και συνέχεια, Τάκης Χατζής Αθηναίδα. Να είστε πάντα καλά. Ψύχρεμοι, με υπομονή και καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από το Ήλιον μέχρι και το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου. Στην λεωφόρο Σχιστού επίσης προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα μετά τη Μαρίνα Φλίσβου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς προς Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από Λαχουμιτζή, επίσης στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείος Κωνσταντίνου. Τραγωδία στην Κόνιτσα τα ξημερώματα, 4 σωροί ανασύρθηκαν απανθρακωμένες μετά από φωτιά σε κοντέινερ. Τα θύματα είναι 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η προκαταρκτική συμφωνία οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να καταγράφει πτώση άνω του 4% στα 83,79 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 4,67% φτάνοντας στα 80,91 δολάρια το βαρέλι προλίγου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Ραζίφ αλλά και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Τα κράτη-μέλη της ομάδας των 7 ισχυρών αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Βιάν της Γαλλίας τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, ιδίως στο να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας στη συμβολή της Οφοκλέως με τη Μενάνδρου στην Ομόνια. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός. Στην Κέρκυρα άμεσα εκενώθηκε τα ξημερώματα ξενοδοχείο όταν από το υπόγειο άρχισε να αναδύεται καπνός. Σεισμός μεγέθους 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τις 9 χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίσματα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο από σήμερα ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ σήμερα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Τα ξημερώματα Κτήλ Φαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία Τινησία 5-1. Χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Στη 1:30 μετά το μεσημέρι, πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά τένις του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τζιν Γουέν Ζένγκ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, αναπεριόδους πιο πυκνές, ασθενείς άνεμοι, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε πάντα Αλφαρέντο 989, η Αθηναίδα Ανέγκαιο, τα Εξηγατής και ο Τάστας Καρδερανιάν είναι μαζί σας. Αργότερα θα είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ. Να ξεκινήσουμε, η Αθηναίδα θα έρθει σε λίγο, έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θέλω να σας πω το εξής. Με ένα τραγούδι θα ξεκινήσουμε, θα καταλάβετε γιατί. Σαν σήμερα το 1994 έφυγε, 15 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος συνθέτης, ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής μουσικής, ο Μάνος Χατζηδάκης. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Ποτέ την Κυριακή», από το ταινία «Ποτέ την Κυριακή», είναι «Τα παιδιά του Πειραιά», το οποίο κέρδισε Όσκαρ το 1961, αλλά δεν πήγε να τον πάρει ο Μάνος.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Τετράδια βάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άλλο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη ενός τεράστιου καλλιτέχνη όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, ασχετά πειράζω από τη Ραφιναίδα που της αρέσει πολύ. Και να πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, τη συναδελφό. Έχουμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Τάκη, κυρίες και κύριοι. Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία πραγματικά έχουμε στην Κόνιτσα. Τάκη, καθώς 4 αδέρφια κάηκαν μέσα στο κοντέινερ που ζούσαν στην περιοχή κάτω Κόνιτσας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιβαλλοντικού Σώματος, Τάκη, ενημερώθηκε τις πρώτες 9 ώρες για μια πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ένα κοντέινερ. Όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και άρχισαν να σβήνουν τη φωτιά, διαπίστωσαν ότι μέσα στο κοντέινερ βρίσκονταν 4 αδέρφια. Ήταν ήδη πολύ αργά για τη ζωή τους, καθώς εντόπισαν οι πυροσβέστες στο εσωτερικό απαστρακωμένα τα σώματά τους. Πρόκειται για 3 γυναίκες ηλικίας 85, 83 και 69 ετών, καθώς και για έναν άνδρα 76 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν τάκι στο εσωτερικό του κοντέινερ και βρήκαν τραγικό θάνατο. Η φωτιά βέβαια πλέον έχει σβήσει και στην περιοχή έχει πάει ανακριτικό κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιωνίνων, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Ενώ όπως με ενημέρωσαν, έχουν φτάσει τάκι στο σημείο και στελέχη της αστυνομίας. Γιατί τώρα τι θέλουν? Θέλουν αρχικά να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουμε κάποια εγκληματική ενέργεια. Θέλουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως με ενημέρωσαν, τα 4 αυτά αδέλφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, καθώς δεν είχε καν ρεύμα το κοντέινερ.
0: Το φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν δεν είχε ποτέ μέσα να δεις κάποιος να φύγουν από εκεί. Ποιος ξέρει τώρα, οι συνθήκες αυτές δεν μπορεί να τις ξέρει κανείς, μόνο οι ντόπιοι. Ούτε η αστυνομία, ούτε κανένα άλλο. Μόνο οι ντόπιοι που τους ξέρανε. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αθηναίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν έτσι αρμόδιοι φορείς για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν.
2: Δεν φτάνουν από ό,τι φαίνεται. Πάρα πολλές φορές από το ρεπορτάζ εδώ που μας δίνουν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος. Αν ένας άνθρωπος.
0: Δίνα, πόσα χρόνια ζούσαν αυτοί στο.
3: 30
0: χρόνια ζούσαν στο κοντέινερ. Εντάξει, δεν μπορεί να μην υπήρχε τώρα κάποια μέρη. Εγώ θυμάμαι μια οικογένεια στο Αίγιον. Με το μεγάλο σεισμό, τον θυμούνται.
2: Ναι.
0: Κάποιοι μήναν στο κοντέινερ, μήναν 1-2 χρόνια, φύγανε. Είχε μεσολαβήσει και η νομαρχία τότε και το κράτος και φύγανε.
2: Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις αναπερίπτωση με τι ανθρώπους έχεις να κάνεις. Χωρίς να θέλει.
0: Αυτό ήθελα
2: δεν
0: να
2: το ρίχνω στις ευαίσθητες ομάδες, αλλά θυμάμαι μια φορά είχα κάνει ένα ρεπορτάζ όταν ήμουν πολύ νέα δημοσιογράφος και είχα πάει να κάνω το πρόβλημα των αστέγων στην Αθήνα. Έτσι, τότε υπήρχαν πολύ λίγοι. Και έλεγε τώρα γιατί υπάρχουν αυτοί οι λίγοι άστεγοι. Είναι πριν το μεταναστευτικό, πριν από όλα αυτά.
0: Αλλά είναι κοινοτροπία.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που για κάποιους λόγους είναι στο περιθώριο που δεν μπορείς. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με όλους αυτούς τους θεσμούς που πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί κάπου να απευθυνθούν οι γείτονες ή και οι ίδιοι.
0: Πρόσεξε.
2: Να υπάρξει. Όχι ότι σε άλλες χώρες που υπάρχουν δεν γίνονται τραγικά πράγματα.
0: Τραγικότατα. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό που λες, ρε φίλε, ψόφου σε όλους κυβερνήσεις, δεν μπορεί να ξέρει συνθήκες. Μην βιάζεσαι να δώσεις απαντήσεις. Αυτή η οικογένεια που σας έλεγα στο Αίγιον είχαν μεσολαβήσει 200 άνθρωποι να φύγουν και δεν φεύγανε. Εδώ στην Κηφισιά υπάρχει ένας άστεγος, μιας και το ανέφερες περί άστεγων.
2: Αυτό που βλέπουμε στο κέντρο της Κηφισιάς.
0: Στο κέντρο της Κηφισιάς, ξαπλωμένος κάτω από ένα δέντρο με κάτι κουβέρτες και αυτά, και έχει ένα αυτό να το αφήσει 5 δεκάρες. Έχει πάει, παιδιά, ο Ξυπολιτάς, ο Δήμαρχος Κηφισιάς 15 φορές να τον εντάξει σε δομές, να το κάνει, να ράνει, τίποτα, εκεί αυτός. Είναι και μερικά πράγματα, μην έχετε τέτοια, έτσι, στα πόλη. Πάμε στην Τασούρα του Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε την απολογία ενός αστυνομικού και ενός πρώην προσφαιριστή για το κύκλωμα ναρκωτικών εδώ στα Τρακομακεδόνες, στα Βόρεια Προάστια, οι οποίοι μοίραζαν κοκαίνη σε πιτσιρικάδες, μέχρι και παιδιά 14 ετών προσπαθούσαν να μυήσουν στο κόλπο για να τα κάνουν χρήστες, ούτως ώστε συνέχεια να τα κάνουν βαποράκια. Καλημέρα, Τασούλα.
4: Καλημέρα. Μιλάμε ουσιαστικά για δύο εγκληματικές οργανώσεις. Η πρώτη αφορά σε αυτό που είπε στα ανήλικα. Αυτοί απολογήθηκαν το Σάββατο, οι 7 στους 9 μπήκαν φυλακοί. Σήμερα έχουμε την εγκληματική οργάνωση, όπου είναι ένας αστυνομικός, αυτό είναι το ενδιαφέρον, εν ενεργεία αστυνομικός. Και ακούστε τι έκανε. Και όπως λένε οι συνάδελφοί του για διάφορο της Ελλάς, αυτός ο άνθρωπος μόνο αστυνομικός δεν ήταν. Θα σας πω ότι δούλευε σε κλαμπ, πόρτα, έδινε ναρκωτικά στα κλαμπ. Το δεύτερο είναι ότι όταν ήταν για παράδειγμα σε τμήμα των Αττιών Προαστίων αξιωματικός υπηρεσίας και έρχονταν μια καταγγελία για έναν ιδιοκτήτη καφετέριας ότι έχει κάνει διατάραξη κοινής ησυχίας. Αντί να στείλει περιπολικό, έπαιρνε τον ιδιοκτήτη και τον ειδοποιούσε. Έδινε νομικές συμβουλές μαζί με τον αδερφό του επίσης αστυνομικό και έπαιρνε και χρήματα από ανυποψίες τους πολίτες και ιδιοκτήτες από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αυτό που ανακάλυψαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα ήταν ότι στον τελικό μπάσκετ Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ήταν με τον αδερφό του μέτρα τάξης στο ΟΑΚΑ, έβαλαν 4 άτομα χωρίς εισιτήριο μέσα στο γήπεδο για το ποσό των 900 ευρώ.
2: Τι.
4: Δηλαδή δεν έχουμε μόνο ναρκωτικά.
2: Εδώ λέμε για δράση με κάθε τρόπο έτσι παράνομη.
4: Ναι. Εντάξει, ο πρώην ποδοσφαιριστής είναι γνωστός για όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ήταν μέτρα σε καταστήματα, είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και φαίνεται
0: να είναι γνωστός για όντων, λένε ποιος είναι.
4: Πρέπει να βγει διάταξη του εισαγγελέα για να πει, είναι τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ποια προσωπικά δεδομένα, που λέγεται ναρκωτικά για να του φυλάξω εγώ τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή με συγχωρεί η δικαιοσύνη τώρα,
4: αλλά. Πρέπει να βγει διάταξη.
0: Εντάξει, σύμφωνη, εντάξει, καλά κάνεις και το λες, δεν το συζητάω. Αλλά.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, και ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δηλαδή με συγχωρείς. Που λέγε ναρκωτικά στα παιδιά δεν πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι, γιατί μπορεί οι γονείς να ανακαλύψουν άμα ακουστεί το όνομά του και άλλα πράγματα. Και γενικά οι τοπικές, τι πάνε να πει, τι προσωπικά δεδομένα για έναν τύπο ο οποίος πρέπει να πάει ισόδια.
2: Έχει ομολογήσει αυτός, έχει ομολογήσει.
4: Όχι, μα αυτή την είναι, δεν έχει ομολογήσει, οπότε...
0: έχει ομολογήσει,
4: οπότε δεν μπορείς να βγάλεις και τα στοιχεία τους στον αέρα. Γι' αυτό και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα σε κατηγορούμενος καλύπτουμε τα πρόσωπά τους και στο site και στην τηλεόραση.
0: Το ξέρω, εντάξει, καλά κάνεις, εσύ κάνεις αυτό που ορίζεται από τον νόμο, αλίμονο, δεν θα κάνεις διαφορετικά, για τον νόμο μιλάω εγώ, δεν μιλάω για σένα. Δεν μπορεί τώρα, εντάξει. Σκότωσε ο άλλος, δεν θα πούμε ακόμα, δεν θα δείξουμε τη φωτογραφία. Γιατί δεν τη δείξει φωτογραφία.
2: Σκέψω όμως πόσες φορές θα μπορούσε να διασυρθεί κάποιος που δεν έχει κάνει κάτι, αν άνοιγε αυτό.
0: Όχι, να είναι.
2: Γιατί ξέρουμε πόσο ανεξέλεγκτα είναι τα μελή.
0: Όχι, να είναι δεμένη η κατηγορία. Εντάξει, άμα τον έχουν πιάσει και πουλάει για ναρκωτικά, τώρα την κουβέντα θα ανοίξουμε.
4: Όχι μόνο αυτό, σε καθομολογία δολοφόνου.
2: Εντάξει, το λέμε.
4: Ομολογήσει ένα έγκλημα. Εκεί δεν υπάρχει το τεκμήριο τη αθότητα.
0: Εκεί δεν υπάρχει. Τι αθότητα. Δηλαδή, τι αθότητα. Ή ο ποδοσφαιριστή, εντάξει, το να το πει με έναν τρόπο, α πούμε. Ο ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που έπαιζε. Πες μου κάτι έτσι και εμένα.
4: Είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Έπαιζε σε μεγάλη ομάδα.
4: Επαγγελματίας, σε μεγάλη, ναι.
0: Α, σε μεγάλη ομάδα. Μπορώ να τον χαίρετε η ομάδα. Ευχαριστώ.
4: Αν τα λέω καλά στη Super League, καλά το λέω, ναι.
0: Ναι, Super League, τα ξέρεις και αυτά. Τα ξέρεις.
4: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, άκου κάτι για να καταλάβεις τι έχουμε πιάσει εμείς, γιατί έχουμε πιάσει άνθρωπο εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άκου.
3: Εσύ με τι ασχολείσαι?
5: Εγώ κάνω εμπόριο λευκών ειδών.
3: Κουρτίνες, εντόνια κλπ.
5: Όχι, κόκα, ηρωίνη, καναχάπι. Δεν βγαίνει άλλος. Η μάνα μου ήθελε να γίνω πολιτικός σαν το θείο μου, αλλά δεν ήθελα να μπλέξουμε την παρανομία.
0: Έτσι, έχουμε και εμείς τέτοιους έτσι, που έχουν ομολογήσει εδώ. Έτσι.
4: Μην πάτε κατηγορούμενοι.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Yeah, yeah. Λοιπόν, διαφημίσεις και γυρίζουμε.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά.
12: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και είναι η Εφημερίδα ΝΕΚΑ.
2: Ο Τάκης Χατζής.
0: Είναι ο. Το πες με ψυχισμένο Τάκης.
2: Ο Τάκης Χατζής, κυρίες και κύριοι. Wow.
0: Πάλι ψυχισμένο. Δίθεν είναι αυτά. Δεν είναι. Δεν είναι από την ψυχή.
2: Δεν τον βρίσκουμε πουθενά.
0: Δεν
2: τον βρίσκουμε πουθενά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Τσίπρας επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό, όμως έχει παρελθόν γιατί.
2: Κακά αυτό που λέμε,
0: έχει παρελθόν. Έχει παρελθόν διότι κυβέρνησε, διότι ήταν αντιπολίτευση, διότι έχει πει πραγματάκια. Ακούστε λοιπόν τι του λέει ο Βενιζέλος.
13: Ίνγκηκεν η ώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, απευθύνομαι στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τον κοιτάζω στα μάτια και του λέω: ούση μελιδωρής, άλλο τόπος. Ο τόπος που κινδυνεύει. Και επειδή στη συνείδηση και στις πλάτες των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται η αντοχή και το μέλλον του τόπου, εσείς κύριε Τσίπρα μπορείτε να ασκημονείτε. Και αφού εξηγήσατε σε απλά ελληνικά τι σημαίνει ομερτά, εγώ θα σας εξηγήσω σε εξίσου απλά και απλούστερα ελληνικά τι σημαίνει τζάμπα μάγκας. Τζάμπα μάγκας, κύριε Τσίπρα, είναι ο πολιτικός ο οποίος κάνει φτηνό συνδικαλισμό, ο οποίος προσπαθεί να αντλήσει μικρά κομματικά ωφέλη μέσα από μια εθνική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Κύριε Τσίπρα, λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι δεν ταιριάζει στο ρόλο.
14: Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.
13: Ενός πολιτικού κόμματος να εμφανίζεται στο βήμα της Βουλής και να προσβάλλει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τα συγκεκριμένα επώνυμα πρόσωπα των 154 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που ως σύσυφοι, όπως είπα χθες, σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος αυτής της πατρίδας και επιτρέπουμε, επειδή έχουμε αναδεχθεί αυτή την ευθύνη σε εσάς, αζημίως, δηλαδή τζάμπα, να νομίζετε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και ότι βρισκόμαστε σε συνηθισμένες και συμβατικές πολιτικές συνθήκες, ενώ ο τόπος τα παίζει όλα μέσα σε μια Ευρώπη αμήχανη που αναπαράγει και διονγκώνει τους κινδύνους που την περιβάλλουν.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα, αλλά...
2: Έχει περάσει καιρός από τότε.
0: Έχει περάσει καιρός. Η γεννηματά όμως, και η αείμνηστη Φόφη γεννηματά τα είχε βάλει με τον Τσίπρα για συγκεκριμένους λόγους.
15: Είναι ντροπή να προσπαθεί κάποιος να οικειοποιηθεί την ιστορία ενός άλλου χώρου όταν μάλιστα την πολέμησε λισαλέα όλα τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα. Και θα σας πω εγώ, κύριε Τσίπρα, τι είναι ντροπή. Ντροπή λοιπόν είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις. και να υιοθετείς και τις λογικές της και τις πρακτικές της. Είναι ντροπή να περνάς τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού, να ισοπεδώνεις τη μεσαία τάξη και να δηλώνεις δίθεν αριστερός. Θέλετε να σας πω εγώ τι είναι ντροπή? Είναι ντροπή να δίνεις στους δανειστές ενέχειρο για 99 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιοχές Natura. Είναι ντροπή να υποτάσσεσαι, να παριστάνεις το καλό παιδί επειδή θα σου χτυπήσουν την πλάτη και να κάνεις υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήματα. Και βέβαια είναι ντροπή, κύριε Τσίπρα, να καλύπτεις τα μαγαζιά, τα παραμάγαζα, το παραδικαστικό, τους κοριούς, το παρακράτος, τις παρακολουθήσεις, την ξεφτύλα.
0: Αυτά έλεγαν δύο πρώην ηγέτες του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό ήθελα να τα ακούσουμε για να δούμε αν υπάρχει προοπτική συνεργασίας. Δεν υπάρχει ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ, σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, καμία σχέση, και δεν πρόκειται να υπάρξει και να γεφυρωθεί αυτό το χάος με τίποτα. Λοιπόν, και όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας προχτές, δεν είναι λάθος το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Είναι λάθος και καλά κάνει και το λέει. Διότι εάν κερδίσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές, ποιος θα εκπροσωπήσει το χάος? Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο δίλημα. Δεν υπάρχει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, γιατί για όλους έρχεται κάποια στιγμή μια σπριμέρα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι δεν λέει και το τραγούδι?

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούσαμε νωρίτερα και με την Ασούλα την Παπα-Νικολάου αλλά και το αστυνομικό ρεπορτάζ μια μεγάλη ένταση εγκληματικότητας η οποία δεν αφορά μόνο ποιο σκοτώνει ποιον, δεν αφορά μόνο τις γυναικοκτονίες που έχουν αυξηθεί κατά πολύ, αφορά και τη διακίνηση ναρκωτικών και αυτό θάνατος είναι, έγκλημα είναι και έχει γίνει της κακομοίρας. Να πάμε στον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε
1: Καλημέρα
0: Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Θα ήθελα να αν μπορείτε να μας σκιαγραφίσετε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Όχι πως δεν υπήρχε πάντα εγκληματικότητα, πάντα υπήρχε, αλλά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα για ψήλου πείδημα να κατεβαίνει όλος από το αυτοκίνητο και για μια θέση πάρκινγκ να σφάζονται. Τώρα αυτά είναι λίγο...
2: Σωστό. Η βία πάντα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Σήμερα είναι και πιο ορατή και πιο έντονη κατά τη γνώμη μου. Και ειδικά αν μιλήσουμε για τη βία των εφήβων, έχει αλλάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή γίνεται πολύ πιο βάναυση, πολύ πιο άγρια. Ναι. Αλλά επειδή μιλάω καταρχάς σαν ψυχίατρος για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα το ψυχιατρικό που δημιουργεί βία στην κοινωνία. Θέλω να πω ότι η ψυχική νόσος δεν εξηγεί τη μεγάλη πλειονότητα της βίας και των βίων συμπεριφορών. Είπατε για εγκληματικότητα, δεν μιλάω για εγκληματικότητα μόνο, μιλάω για επιθετική και πολύ βία συμπεριφορά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι άνθρωποι με ψυχική διαταραχή δεν είναι βίαιοι και συχνότερα είναι θύματα. Ωστόσο, όταν υπάρχει σοβαρή ψύχωση χωρίς θεραπεία, ουσίες, αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, κοινωνικός αποκλεισμός, ουσίες και αλκοόλ εννοώ, τότε τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν. Και βεβαίως σε ένα κράτος που οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι αστείες. Θέλω να πω, αν θελήσετε εσείς, η κόρη σας, η οικογένειά σας να πάρει ένα ραντεβού για πέρα από τα επίγοντα ή τις αναγκαστικές νοσηλείες, επίγον σε κέντρο ψυχικής υγείας δημόσιο, θα περιμένετε περίπου ένα πεντάμινο ή εξάμινο. Έτσι, αυτό για να ξέρουμε λίγο γιατί μιλάμε. Τώρα, άλλοι παράγοντες, γιατί πραγματικά κύριε Χατζή και κύριε Ανέγκα είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Το ένα είναι στη χώρα μας επιτρέψτε μου να πω μια κουλτούρα ατιμωρησίας και θεσμική κρίση. Το ξέρουμε όλοι. Αργή δικαιοσύνη, χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πελατειακή λογική, η αίσθηση της άνησης μεταχείρισης. Αν σε αυτό προσθέσουμε την κουλτούρα του Τραμπ τώρα, τον νέο φασισμό στην παγκόσμια κοινότητα, ο ισχυρός έχει το δίκιο, ο τσαμπουκάς του ισχυρού, για να το πω απλά, υπερισχύει και οι άλλοι είναι από κάτω και υποταγμένοι, τότε αυτό ενισχύει υποσυνείδητα αυτή την τάση βίας. Είμαι πιο ισχυρός και σωματικά και κοινωνικά, θα σε πατήσω κάτω. Αυτό σαν κουλτούρα τιμωρησίας και σαν θεσμικά κενά, το λέω πολύ κομψά για να μην το πω αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το συνηθισμένο σε μια δυτική χώρα. Και το βλέπουμε αυτό με την οπαδική βία και στον αθλητισμό. Προχτές είδατε, κυρία Νέγκα, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είδατε ότι πέρα από τη γροθιά που έδωσε, δεν το λέω καθόλου βαδικά, καταλαβαίνετε. Οι αθλητές είναι πρότυπα των νέων. Δεν μπορεί λοιπόν να τιμωρηθεί ένας αθλητής να βανδαλίζει έναν άλλον, δεν μπορεί ένας μεγαλοπαράγοντας, ΠΑΕ ή μπασκετικής ομάδας, να κάνει τις αναρτήσεις που κάνει. Και όλοι να λέμε ότι είναι κανονικό αυτό. Αυτό δημιουργεί, ενισχύει την κουλτούρα της βίας.
1: Αυτό σε άλλες εποχές ήταν αποδεκτό που περιγράφουμε τώρα. Ζούμε σε μια εποχή που κάποιοι τα καμαρώνουν αυτά, μέσα σε εισαγωγικά το βάζω. Υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που λέει πολύ ωραία να πάνε να τους τυπήσουν οι μεν τους δε, να τους δείξουν, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα περίεργη.
2: Υπάρχει πιο ενισχυμένη, αλλά θα έλεγα αν μιλήσουμε για τον αθλητισμό, κυρία Νέγκα, πάντα το κομμάτι το οπαδικό, οι στρατοί, όπως λέμε, οι στρατοί των προέδρων υπήρχαν πάντα. Υπήρχαν πάντα. Απλώς τώρα και με τα social media αυτό το φαινόμενο μεγενθύνεται πάρα πολύ και αποκτά ένα χαρακτήρα, να το πω έτσι, εξειδανίκευσης στην ομάδα την οπαδική. Αυτός θα κάνει τον τζαμπουκά, αυτός θα κάνει τη βία η πράξη απέναντι σε εισαγωγικά στον αντίπαλο που είναι φύλαφλος υποτίθεται της άλλης ομάδας. Να έρθω όμως και σε 2-3 άλλους παράγοντες, αν μου επιτρέπετε, για το φαινόμενο. Το σχεδιαγραφήσουμε, που είπε ο κύριος Χατζής. Τότε οι ανισότητες και οι σχετικοί.
0: Πριν πάτε σε αυτό, μισό λεπτό.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Πόσο. Ποιο ρόλο, μάλλον, παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλοντας όλα αυτά. Γιατί παρατηρώ στα βελτία ειδήσεων λείπει το βασικό ζήτημα που αφορά την κοινωνία και είναι η πολιτική, γιατί από εκεί εξαρτάται τη ζωή μας, καλός ή κακός. Δεν μιλάω τα κόμματα, μιλάω η πολιτική, η πρακτική που ασκείται σήμερα στις κοινωνίες. Εκλείπει αυτό πλήρως. Αν δείτε τα βελτία ειδήσεων, έχουν πάρει το βελτίο της ΓΑΔΑ, το βελτίο, το βελτίο τύπο της ΓΑΔΑ.
2: Το αστυνομικό βελτίο.
0: Το αστυνομικό, ναι. Και το έχουν κάνει εικόνα, ας πούμε. Και κάθε βράδυ βλέπουμε έγκλημα.
2: Πολύ σωστά. Θέτετε...
1: Με τις υπερβολές, τις περιγραφές που δεν είναι πάντα αναγκαίες.
0: Όχι,
1: έτσι?
0: Δεν είναι. Φυσικά δεν είναι. Ναι.
2: Θέτεται ένα πράγμα το οποίο έχει μελετηθεί και στην κοινωνική ψυχιατρική και στην κοινωνική ψυχολογία.
0: Είμαι πάρα πολύ, σαν δημοσιογράφος, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαι και από την παλιά γενιά. Είμαι απόλυτα απέναντι σε αυτή την λογική των μέσων ενημέρωσης και κυρίως τηλεόρασης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και τηλεόραση, αλλά και τα social media και τα sites. Να σας πω κάτι. Μπορεί να έχεις το δελτίο της ΓΑΔΑ, το αστυνομικό δελτίο που λέγαμε για τα συμβάντα. Το παρουσιάζεις και από εκεί πέρα, αν θέλεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου σαν mini έξερον, σαν έγκυρος δημοσιογράφος, λες και 2-3 αντιπαραδείγματα σαν απάντηση απέναντι σε ένα δύο περιστατικό.
0: Σε αυτό το πρόβλημα.
2: Βέβαια. Ναι. Δεν λες για 5 λεπτά με μουσική, ξέρετε, το μουσικό χαλί από κάτω.
1: Του τρόμου,
2: εκδραμάτιση.
1: Ναι.
2: Εκδραμάτιση, να ηρωποιείται αυτός που έκανε χτυπούσε το κοριτσάκι στη γλυφάδα. Λέγεται, μου έρχεται το μυαλό τώρα.
0: Αυτό. Που κάνουν, που λέγεται δραματοποίηση του ρεπορτάζ, όχι με βρίσκει αντίθετο, αλλά θα έπρεπε η Ένωση Συντακτών να παρέμβει. Αν πεις υπάρχει τώρα τέτοια δυνατότητα.
2: Σαν ειδικοί έχουμε παρέμβει και σαν ψυχιατρική εταιρεία, το έχουμε πει πολλές φορές, ειδικά με τη βία των εφήβων, αυτή η εκγραμμάτιση μέσα από τις εικόνες και τα ΜΜΕ λειτουργεί ως ελκυστής, κύριε Χατζή.
1: Ως
2: ελκυστής. Ελκυστής βίας. Γιατί ο άλλος ταυτίζεται υποσυνείδητα, έχει όλο το ζήτημα της στέρησης, του αισθήματος της αδικίας που έλεγα πριν, της μη λειτουργίας των θεσμών, την αντίληψη της αδικίας και του αποκλεισμού.
0: Η ζωή του, η οποία μπορεί να μην πηγαίνει καλά και διάφορα.
2: Βεβαίως, του ενισχύει τον θυμό. Δηλαδή μπορεί να έχει μια ερωτική απογοήτευση και να τη βγάλει πάνω σε ένα μικρό παιδί, σε ένα πιο αδύναμο παιδί που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή πιο ευάλωτος και εκείνη τη στιγμή επικυριαρχεί. Αυτά τα περιστατικά είναι πάρα πολύ συχνά. Επομένως, η συναντήληψη που πρέπει να χτίσουμε σαν κοινωνία για την αντιμετώπιση της βίας περιλαμβάνει σε κάθε τρόπο πρώτον την παρουσίασή της από τα ΜΜΕ για τα site, δεύτερον από παρεμβάσεις θεσμικές που πρέπει να γίνουν όταν αναπαράγεται ένα γεγονός βίας στα social media. Πρέπει εκεί να πέφτει μαχαίρι, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο debate για τα social media, και τρίτο να εφαρμόζεται ο νόμος. Ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμόζεται με διακρίσεις. Δεν γίνεται ο απλός οπαδός όταν κάνει κάτι να συλλαμβάνεται και ο μεγαλοπαράγων να μην συλλαμβάνεται. Ξέρετε, αυτό λειτουργεί, ναι, λειτουργεί δυστυχώς σαν πρότυπο ανομίας. Και οι έρευνες λένε ότι όταν η ανομία σε μια κοινωνία μεγαλώνει, αυξάνει και η βία. Είναι αυτό που λέμε, αυξάνεται η βία και μειώνεται το κοινωνικό κεφάλαιο. Κοινωνικό κεφάλαιο ονομάζω εμπιστοσύνη, συλλογικότητα, συμμετοχή. Και η δυσπιστία προς τους θεσμούς και τη διαφθορά και την πεποίθηση ότι τίποτε δεν αλλάζει στην Ελλάδα ενισχύουν και τον κινησμό και την παραβατικότητα. Όλο αυτό επομένως είναι μια αποδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να μην ψυχιατρικοποιούμε ένα ζήτημα, όταν υπάρχει ψυχιατρική νόσος βεβαίως και πρέπει να αντιμετωπίζεται. Όταν υπάρχει εφηβική παραβατικότητα, εφηβική βία, χρειάζονται ειδικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Αυτές που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο ως έπαψη, ας πούμε, στα βόρεια προάστια, με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, και τους ευχαριστούμε για αυτό. Πραγματικά είναι μια πιλωτική δράση. Θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματά της. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν κανείς δουλεύει συστηματικά, πιλωτικά, για να πούμε και ένα θετικό μήνυμα, μπορεί να κάνει πρόληψη, αλλά πρέπει να εμπλέξει εκπαιδευτική κοινότητα, την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει σοβαρή παρέμβαση για τη μείωση της βίας και της επιθετικότητας. Μιλάω για τους εφήβους αυτή τη στιγμή.
0: Το κατάλαβα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: για
0: την καλοσύνη που είχατε να μας κάνετε όλη αυτή την ανάλυση και να μας δώσετε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας.
2: Θα τα ξαναπούμε, νομίζω, γιατί είναι χρήσιμο να.
0: Θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα σε μία από τις εκπομπές μας για αυτό το θέμα.
2: Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να φέρνουμε στη συζήτηση και τους άλλους παράγοντες που έλεγα
0: ακριβώς.
2: Κυρίως τελειώνω με μια φράση, να ξανακάνουμε κοινότητα, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα. Κοινότητα σημαίνει να ανακτήσουμε λίγο τους δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
0: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
6: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί πέρα έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα στο newpost.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε, newpost.gr, το οποίο ο τίτλος είναι ΣΥΡΙΖΑ μόνος ψάχνει. Είναι από μια εκπομπή παλιά στην τηλεόραση. Αγρότης μόνος ψάχνει, το θυμάστε σου.
8: Και δεν, υπήρχε και ταινία «Γυναίκα μόνη ψάχνει». Ναι, δεν
7: όχι,
8: υπήρχε.
7: ΣΥΡΙΖΑ μόνος ψάχνει.
8: Α, ναι, ΣΥΡΙΖΑ τώρα για πες.
7: Υπάρχουν απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή έρχεται ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και λέει «Εμείς δεν είμαστε απέναντι αντιπαραθετικοί στον κύριο Τσίπρα». Ναι. Το καταλαβαίνω σε ένα επίπεδο. Να κάνω μια μικρή διακοπή και να πω ότι έχουμε μια μεγάλη φωτιά στη μεταμόρφωση. Όπως μας ενημέρωσε ο ακροατής, τη βλέπουμε και από εδώ και θα έχουμε νεότερα σε λίγο. Λοιπόν, λέει δεν είμαστε αντιπαραθετικοί. Ωραία, δεν είσαι αντιπαραθετικός, αλλά τι είσαι. Δεν έχεις ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μπει στη Βουλή. Μάλλον δεν μπαίνει στη Βουλή, αν γίνουν εκλογές αύριο δεν μπαίνει στη Βουλή. Που έχεις μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία διαλύθηκε επί της ουσίας. Και να φανταστεί κανείς ότι αυτό το κόμμα κυβέρνησε τον τόπο πάρα πολλά χρόνια. 5 χρόνια, δεν είναι λίγα.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Θα κάνω μια μικρή διακοπή απαραίτητη για το ρεπορτάζ, γιατί αυτό προέχει του σχολείου μας. Κατερίνα Μαστραντονάκη για τη φωτιά. Αλλά Κατερίνα.
8: Καλημέρα.
9: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην οδό Ιωνίας 55 στο Μενίδη. Πρόκειται για κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, το οποίο έχει αρπάξει φωτιά από άκρη σε άκρη, λέγεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τώρα φτάνουν και τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, καθώς βρίσκεται σε χώρο όπου υπάρχουν και άλλα και σπίτια και είναι κατοικημένη η περιοχή. Το πρώτο μέλημα των πυροσβεστικών είναι να αποκλείσουν γύρω-γύρω το σημείο, ώστε να μην κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή, και στη συνέχεια να ρυθμίσουν στη μάχη με τις φλόγες εκεί στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και χώρος που έχει έφλεξα υλικά μέσα. Τώρα φτάνουν τα πρώτα οχήματα. Ό,τι νεότερο έχω θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια και έλεγα για τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε, να δούμε τι μήνυμα έστειλε ο κύριος Πολάκης στον κύριο Φάμελο. Γιατί υπάρχουν πρόσωπα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου και άλλοι πολλοί, οι οποίοι σου λέει δεν θέλουμε να κλείσουμε το κόμμα, δεν θέλουμε να το καταργήσουμε. Αντιθέτως, θέλουμε να αναπτύξουμε.
8: Έχει ένα όνομα, μια ιστορία, μια.
7: Ναι.
8: Πρόσφατη ιστορία ως κυβέρνηση, έτσι.
7: Ναι. Για να δούμε τι λέει ο Παύλος Πολάκης.
10: Η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Πρέπει να ξαναυπάρξει συνεδρίαση και της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και να επανεκτιμηθούν οι προοπτικές. Διότι, κοιτάξτε, εγώ το ξαναλέω καθαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά. Και έχει σκοπό να πάει και πιο πέρα. Έχει ιστορία, έχει αγώνες, έχει κοινωνικές αναφορές, έχει ενσωματώσει τη δράση και το περιεχόμενο και τα αιτήματα κινημάτων. Και δεν μπορεί να πηγαίνουν έτσι αυτά τώρα. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς. Αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας.
11: Που έχει μέσα και τα λεφτά.
10: Λοιπόν, που έχει επίδειξη.
11: Το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Αν πάει κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάει, δηλαδή θα αφήσει το κτίριο, θα αφήσει την αυγή, θα αφήσει το κόκκινο και θα αφήσει και 7 εκατομμύρια επιδότηση. Τι εννοείτε δηλαδή, τι με ρωτάτε δηλαδή. Σε 10 μέρες ο Φάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα.
11: Αλλιώς καταλαβαίνω ότι
10: εάν δεν φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, έχουμε άλλες εξελίξεις. Τελεία, τέλος παράγραφος.
11: Οι οποίες περιγράφησαν τελευταία
10: λόγια. Τελεία, τέλος
12: παράγραφος. Κύριε Πολάκη, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας, τα οποία είναι λίγο πριν με το δάχτυλο στο κουδούνι για να χτυπήσουν το ακριβώς. Τι θέλετε να τους πείτε.
10: Να κοιτάξουν ένα χειρεύμα το κουδούνι.
7: Ωραίος. Λοιπόν, πάντως αυτά που λέει είναι σωστά. Σου λες. Να κάνουμε σεμπριά με τον Τσίπρα. Οκ, εντάξει. Δεν πρέπει να πεις ότι έχω μιλήσει με τον άνθρωπο.
8: Κάπως αυτό να γραμμή, το προσδιορίσεις.
7: Εγώ είχα και τον κύριο Νιφούδη προχτές στην τηλεόραση που μου έλεγε ο άνθρωπος ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να κάνουμε τέτοιου είδους συμφωνίες με κόμματα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια, αυτά αλλάζουν και το ξέρουμε για το παρελθόν με τον κύριο Τσίπρα και υπάρχουν αλλαγές κατά καιρούς στις αυτό και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
8: Δηλαδή, το ένας μόνος του.
7: Αν πέσει κάτω από το 13, θα αλλάξει.
8: Το ελάτε εδώ να προσαρτηθείτε.
7: Εάν πέσει κάτω από το 13. Αυτό περιμένουν πολλοί μες στο ΣΥΡΙΖΑ, σε πληροφορώ. Αυτή μου το λένε. Δεν το λέω εγώ.
8: Μήπως είναι όμως ένα δικό του αφήγημα ελπίδας.
7: Όχι.
8: Όχι.
7: Εντάξει, δεν ξέρω.
8: Είναι πιθανό να ξεφουσκώσει το φαινόμενο, γιατί πάντα αυτό γίνεται με τα κόμματα. Έχουν μία φόρα στο ξεκίνημά τους,
7: ναι,
8: έτσι, και μετά υπάρχουν κάποιες διορθώσεις στη δημοτικότητα.
7: Κοίταξε, ο Τσίπρας άφησε το κόμμα του στο 17%. Ξεκινάει αυτό το πολιτικό εγχείρημα, αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα στο 15%. Mm. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω, θα δείξει κάλπη. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτά.
8: Mm.
7: Αλλά μπορεί να είναι και 20, μπορεί να είναι και 45. Ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Δεν, ξέρω, είναι δεν το ξέρω. Αλλά όμως αυτό που βλέπουμε ως εικόνα αυτή τη στιγμή, ως φωτογραφία αυτή τη στιγμή που συνηθίζουν να λένε πολιτική, γιατί δεν του συμφέρει πάντα.
8: Ε, βέβαια, όταν του συμφέρει λένε καταπληκτική δημοσκόπηση.
7: Μα τώρα τι λέτε, αφού το λέει η έρευνα. Δεν κοιτάνε τα ποιοτικά χαλιά που έχουν η κυβέρνηση, δεν κοιτάζει πίσω να δει ότι το πρώτο που τους ρωτάω κάθε φορά, εντάξει, πρώτοι μπορεί να είσαστε, γιατί οι εναλλακτικές λύσεις ακόμα δεν πείθουν την κοινωνία, αλλά εσείς έχετε ως βασικό στοιχείο, ως ποιοτικό στοιχείο εννοώ, σε αυτές τις έρευνες ένα πράγμα, την ακρίβεια και την οικονομία. Αυτά είναι μαζί, η ακρίβεια και η οικονομία είναι ένα πακέτο, δεν είναι ξεχωριστά. Δηλαδή αυτά υπερβαίνουν το 70% μαζί, που σημαίνει ότι η κοινωνία έχει ζητήματα κεντρικά τα οποία θέλει να λύσει άμεσα. Δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, εγώ δεν θα γίνω μάντης.
8: Αν δεν αλλάξει κάτι, θα πάει με ακρίβεια και με όλα τα προβλήματα που συνοδεύουν την ακρίβεια στις εκλογές. Και αυτό ποτέ δεν είναι.
7: Ναι, θα δω τι θα κάνει στην Θεσσαλονίκη.
8: Τι θα δώσει.
7: Γιατί έχουν ανέβει οι προσδοκίες.
8: Πάρα πολύ.
7: Πάρα πολύ. Το τι θα κάνει. Εγώ βέβαια.
8: Βέβαια δεν... είπε στη συνέντευξή του,
7: ναι,
8: προημερών.
7: Ναι, ναι.
8: Ότι εντάξει, δεν έχει να δώσει όλα αυτά που περιμένουν.
7: Ναι. Καλά, ναι, δεν μπορεί να δώσει τα πάντα, αλλά κάτι πρέπει να δώσει πάντως, ναι, στην κοινωνία. Τουλάχιστον το 13ο μισθό πρέπει να το δώσει. Και,
8: δεν τον είδα και πολύ.
7: Το είδες, δεν το είδες, πρέπει
8: εσένα
7: να το
8: δώσω. Εσένα πώς φάνηκε.
7: Χλωμός.
8: Είδες το καινούριο βιντεάκι που λέει δρώνουμε τη φανέλα.
7: Ποιος?
8: Ο Πρωθυπουργός.
7: Να βάλει τάλκ να μην υδρώνει και τάλκ μη συγκαούνε, φοβάμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει, διότι εγώ πυθία δεν είμαι να καπνίζω μπάφους για να βγάζω συμπεράσματα. Η πυθία μπάφους καπνίζει, το ξέρεις.
8: Ναι,
7: έτσι,
8: ναι, ναι. Κάτι τη.
7: Χασίσα καπνίζει και τέτοια, ναι.
13: Το λιγότερο.
7: Μη σου πω ότι έπρεπε και τίποτα ενέσημα τη εποχή. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε στην πορεία για να πάμε και 57.

0: Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα που συζητούσαμε τώρα είναι η συμφωνία που προτίθεται να κάνουν οι ΗΠΑ με το Ιράν για να τελειώνει αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Τάσο που μας έλεγε το, ο Νετανιάχου τον έβαλε σε περιπέτειες τον Τραμπ. Βεβαίως τον έβαλε σε περιπέτειες. Ναι. Και ο Νετανιάχου, εγώ δεν θα φύγω από αυτή την άποψη με τίποτα. Είναι εγκληματική φυσιογνωμία. Τελεία, παύλα, δεν το συζητάω. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να δικαστεί.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι όλοι οι Ισραηλίτες, όλοι οι Εβραίοι αυτή τη λογική.
1: Καμία σχέση, παιδί μου.
0: Ο απλός πολίτης του Ισραήλ τώρα δεν έχει τέτοια.
1: Ότι έχουν περάσει.
0: Θέλει να βομβαρδίζεται κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Και έχουν περάσει την ιστορία του, όχι λίγα έτσι.
0: Και βέβαια και Χαμάς έχει κάνει εγκλήματα, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Φρικτά.
0: Άλλο και η Παλαιστινιακή Αρχή και ο Παλαιστινιακός Λαός και άλλο αυτή.
1: Με τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται είμαστε πάντα, αλλά θέλω να σου πω τώρα ότι και η Χαμάς, βέβαια και το να έχεις μια Χαμάς στο κεφάλι σου για πάρα πολλά χρόνια, πάλι κάτι λέει, τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε να υπάρξει ειρήνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στη Λένα τη Βασιλάκου, η οποία θα εκφώνει στο Βελτίο Ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φλέγεται κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της Ιωνίας 55 στο Μενίδη σε κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα οχήματα. Πυκνός μαύρος καπνός έχει υψωθεί στον ουρανό και είναι ορατός από τις όμορες περιοχές. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ όπου διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια 4 αδέλφια, καθώς ήταν σεισμόπληκτοι. Πρόκειται για έναν άνδρα 76 ετών και 3 γυναίκες 4 αδέλφια, καθώς ήταν σεισμόπληκτοι. Πρόκειται για έναν άνδρα 76 ετών και 3 γυναίκες 69, 83

0: Κυριάκου Μουνδούρου λίγο πριν από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Χιστού. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή στην Ελβετία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τη χαρακτηρίζουν ως σημαντική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια στη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, γνωστές ως ομάδα των Ε4, υπογραμμίζουν ότι θα συνεργαστούν στενά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυναμική που δημιουργεί η συμφωνία. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε νωρίτερα κατά 4% στα 83,79 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 4,67% στα 80,91 δολάρια το βαρέλι. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, στη συμβολή της Σοφοκλέους με τη Μενάνδρου. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα ειδικότητα, στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Συνέχεια με ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα. Τελευταία ημέρα σήμερα της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά και των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα Νοικιάζω Ανακαινώ. Με προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενοικίασης της κατοικίας ή του διαμερίσματος για τουλάχιστον μία πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία, θα επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι και 95% τα παλαιά σπίτια, κατοικίες ή διαμερίσματα μέσω του νέου προγράμματος Ανακαίνιση Νοικιάζω για όσους ιδιοκτήτες κριθούν επιλέξιμοι. Η υποβολή των αιτήσεων θα εκκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Στις 10 παρα 20 απόψε θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Τα έργα θα συνεχίζονται καθημερινά ως και την 5η. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7. Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Τα ξημερώματα ακτήλε φαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Στο τένις στη 1:30 μετά το μεσημέρι η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Open του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τσινκουέν Ζένκ.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, ασθενείς άνεμοι, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin.

0: Αναστάσιο Έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Αλφα 94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία η Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέδιτες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
0: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης.
2: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
13: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
14: Τι μούτρα?
13: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
14: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
13: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
14: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Δεν σε καταλαβαίνω.
14: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
17: Α 94,7.

Είναι το ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια ήρεμη εβδομάδα. Σε απευθείας μετάδοση ο Αντώνης Παραράς μέχρι τις 12 στους 94,7.

σου. Θα δούμε σήμερα επικαιρότητα. Θα σας μιλήσουμε και για ένα αίτημα που έχει γίνει για μια αναβάθμιση πολυαναμενόμενη των αεροπορικών συνδέσεων. Από εδώ για Αθήνα, Αθήνα εδώ. Όλο αυτό το χάλι που υπάρχει σε μια σύνδεση που δεν είναι καθόλου καλή, δεν εξυπηρετεί σχεδόν κανέναν, το λέμε πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει κάποιες έτσι πολύ χλιαρές κινήσεις. Βλέπω κατά καιρού στον Αντιπεριφερειάρχη Σαββόπουλο, έχει πάει και ο Μανατίδης, έχει κάνει αίτημα και η Αντωνίου. Δεν προχωράει. Καινούριο αίτημα τώρα από ΕΒΕ, από Καραταγλίδη. Άντε να δούμε.

Στο καθημερινό μας πρόγραμμα ενημέρωση, το ξέρετε, πολλή ενημέρωση με όλα αυτά που γίνονται στην Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Ο Α947 σε συνεργασία με Αλφα Radio. Καθημερινά πάρα πολλές μουσικές παραγωγές ελληνικού και ξένου πενταγράμμου όλο το Σαββατοκύριακο και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπομπές σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστούμε γιατί κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι. Και αφού γίνεστε περισσότεροι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να περάσετε το πιο σύγχρονο κταίο με σιγουριά αλλά και με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει για το αυτοκίνητό σας, το φορτηγό σας, το δίκυκλο, ένας τεχνικός έλεγχος έτσι όπως πρέπει να γίνει, θα πάτε μόνο Auto Vision στον Γιώργο Παϊούρη, Γιώργος Παϊούρης 73181, άμεση επικοινωνία για να κάνετε ραντεβού, να πάρετε και όλες βέβαια τις πληροφορίες. 73 181 Auto Vision.

Αναμένουμε με πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον, μια αναμονή είναι, οι ασφαλτοστρώσεις μας. Αναμένουμε να δούμε στο Άργος Οριστικό σιγά σιγά ασφαλτοστρώσεις και εκεί, τι σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα πρέπει. Όπως και εδώ, νομίζω από τις 20 Ιουνίου και μετά ξεκινάει ένα πρόγραμμα πολλών ασφαλτοστρώσεων, γιατί ξέρετε υπάρχει μια αναμονή, φυσικό αέριο, η ίδρυυση, το μεγάλο έργο των 12 περίπου εκατομμυρίων της ίδρυυσης. Αν τα είχαμε κάνει αυτά πριν 10 χρόνια θα ήταν όλα διαφορετικά. Τι να κάνουμε τώρα. Τις αναμένουμε, τις αγαπάμε τις ασφαλτοστρώσεις και τις περιμένουμε.

Τα τηλέφωνα μας 26945, 26943 για την επικοινωνία σας, για τα ερωτήματά σας, για πράγματα τα οποία θέλετε να γνωρίζουμε από εσάς, να μας πείτε, να μας ενημερώσετε, ανταλλάσσουμε πάντοτε απόψεις.

Θέλουμε την άποψή σας, γιατί για παράδειγμα, όταν είπα τώρα για τις αεροπορικές συνδέσεις, πόσο καιρό κρατάει αυτή η ιστορία που την αναμέναμε και την αναμένουμε. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, μου γράψαν πριν κάποιοι για τα προγράμματα των Γουναράδων. Ναι, εξοργιστικό πράγμα. Τώρα βέβαια θα έχω τον πρόεδρο του επιμελητηρίου σε λίγο, να δούμε τι έχει να μας πει, αν υπάρχει κάτι από αυτά που γνωρίζουμε. Ξέρετε, πάντα παρακολουθούμε και προσπαθούμε μέσα από τις συνεντεύξεις μας, μέσα από τα σχόλια, από το ρεπορτάζ που σας δίνουμε, να δώσουμε και την εξέλιξη σε αρκετά πράγματα. Είναι τα προγράμματα για την απασχόληση. Θέλαμε πιο δελεαστικά προγράμματα. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή πολλές φορές κουβεντιάζω μαζί σας πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προγράμματα, με την απασχόληση, με την γούνα, με την στήριξη για προσλήψεις στον κλάδο της γουνοποιίας και όλα αυτά. Δηλαδή δεν βλέπω, ενώ βγαίνουν προγράμματα, είναι το τέταρτο πρόγραμμα για τη γούνα, εκατομμύρια, 40-50 εκατομμύρια θα πέσουν και έχουν πέσει, αναμένουμε ένα ποσό ακόμη, και δεν βλέπουμε αυτή την λίστα ανέργων, την μεγάλη αυτή λίστα, δεν τη βλέπουμε, ρε παιδιά, να μειώνεται. Δηλαδή όλο λέμε προσλαμβάνονται, όλο λέμε επιδοτούνται, δηλαδή δίδονται χρήματα για να κρατούν και το προσωπικό τους, οι γουναράδες κτλ. Και δεν βλέπουμε όλο αυτό να μειώνει τη λίστα ανέργων. Δεν βλέπουμε να επιστρέφουν οικογένειες. Δεν λέμε πολλές φορές ότι ο κόσμος να μην φύγει, να είναι εδώ, να... Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέμε. Ωραία. Εφόσον πέφτουν χρήματα, εφόσον δίδονται χρήματα για να στηριχθεί ο κλάδος της γούνας, να παραμείνουν, να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις γούνας, να προσλάβουν κόσμο, πού είναι οι προσλήψεις? Γιατί δεν μειώνεται αυτή η λίστα? Γιατί δεν μειώνονται όλοι αυτοί που φεύγουν που λέμε σεζόν? Κάτι δεν πάει καλά. Τα λέμε, τα επισημαίνουμε, αλλά δεν μπορεί όλα αυτά να αιωρούνται και για όλα αυτά ο καθένας να έχει μία άποψη. Φταίει ο Κοσλόπουλος, φταίει ο Κεπαπτσόγλου, φταίει ο ένας δήμαρχος, φταίει ο άλλος. Σου κάνουν τι? Οι άλλοι γράφουν, λέει, φταίει για τη λίμνη, λέει, μα ο Δήμος, λέει, τους φταίει τώρα ο Μορφίδης που πάει και καθαρίζει τη λίμνη. Γράφει ο ένας Δημήτρης από εδώ, ο άλλος από εκεί, άσχετοι όλοι. Αυτό, να ο Δήμος, ποιος Δήμος, μωρέ? Ποιος Δήμος? Η περιφέρεια, ο φορέας διαχείρισης, ούτε καν η περιφέρεια. Αυτή έχει αγοράσει και ένα μηχάνημα εκεί, δεν ξέρω, εκείνη την περιπέτεια που είναι το μηχάνημα αυτό. Άρε, Μορφίδη, τουλάχιστον αν μπορούσες να χειριστείς το μηχάνημα αυτό εσύ, καλύτερη δουλειά θα έκανες. Θα επιχειρούσες κάθε μέρα με αυτό το πολυμηχάνημα. Ο φορέας διαχείρισης. Δεν αναρωτιέται κανείς αυτή η κατάντια. Κάναμε ένα φορέα διαχείρισης πριν χρόνια για να μπορεί να διαχειριστεί θέματα λίμνης και ο φορέας δεν ξέρουμε καν που είναι. Τα γραφεία, το ένα, την χρησιμότητά του, την παρέμβασή του, τίποτα. Ο καθένας έχει ένα καημό. Να χτυπήσει, ας πούμε, έναν δήμαρχο, να χτυπήσει με ένα σχόλιο έναν αντιπεριφερειάρχη, να χτυπήσει έναν σύμβουλο. Άνθρωποι που δεν έχουν σχέση, παράδειγμα, λέμε τώρα με τη λίμνη. Εμείς κάνουμε μια δημοσίευση για το στράτο που καθαρίζει τη λίμνη και από κάτω ο άλλος, ο καθένας ανάλογα με τον καημό που έχει, τι τον ζορίζει, το τοποθετεί το σχόλιο του. Εντάξει, δεν πειράζει. Σας καταλαβαίνουμε, αλλά ρε παιδιά, εντάξει. Είστε 5-10, αλλά okay, εντάξει. Ο φορέας διαχείρισης, μεγάλη ιστορία. Κάποιοι κοροϊδεύατε την Ολυμπία Τελιγιορίδου που έλεγε διάφορα για τον φορέα. Προσπάθησαν να τον μεγαλώσουν, να τον κρατήσουν εδώ, να είναι χρήσιμος για μια Καστοριά, για μια λίμνη. Έτσι, ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εδώ βλέπετε αρκούδες που το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι το υπεύθυνο. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και έχουμε νομοθεσία του 14. Αν το 14 για την αρκούδα σκεπτόμασταν ότι έχουμε κανένα 10, 20, 30 στα χωριά και στα δάση μας αρκούδες, τώρα αυτές έχουν γίνει 800 και έχουμε την ίδια νομοθεσία. Όποτε συμβεί κάτι, να εκείνο, να το άλλο. Εντάξει, δηλαδή, τι να πω, αυτή είναι η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει, εκλογές περιμένουμε, δημοσκοπήσεις βλέπουμε, ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος είναι ο τρίτος, αυτό είναι ο καημός, το ζόρι, έτσι, αφήστε τώρα τα άλλα.

0: Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Τρέχουν προγράμματα και θέλετε να κάνετε αλλαγές στα κουφώματά σας, σε πόρτες και σε παράθυρα? Επειδή έχει και καλές, πολύ καλά ποσοστά για να πάρετε μια επιδοτησούλα. Αναμένουμε και το φυσικό αέριο, δεν την έχουμε πάρει ακόμη. Την αναμένουμε. Για τα άλλα όμως υπάρχει. Και αν θέλετε να κάνετε αλλαγές, θα πάτε Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Θέλω να πω κάτι πριν πάω σε διαφημίσεις, επειδή σας είπα, δεν τα ξεχνάμε αυτά εμείς, τα θέματα ας πούμε. Επειδή έκανα μια αναφορά για το φορέα διαχείρισης, επειδή λέμε για Υπουργείο Περιβάλλοντος, και επειδή καθημερινά εγώ, εσείς και όλοι μας, εμείς εδώ είμαστε και την αγαπάμε και τη λίμνη μας, λατρεύουμε τις βόλτες μας, τη γυμναστικούλα μας, τον γύρο της λίμνης και όχι μόνο, βλέπουμε ακαθαρσίες, βλέπουμε διάφορα μέσα. Και πολύ σωστά μου λέτε εδώ να ξεκαθαρίσει ένα τοπίο, δηλαδή να ξέρουμε. Εντάξει, ρε παιδιά, χρόνια το λέμε, το ξέρετε ότι είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κάποια στιγμή κάναμε έναν φορέα διαχείρισης, υποτίθεται, για να μπορούμε μαζί του να κινούμαστε έτσι παράλληλα. Τώρα, όχι μόνο παράλληλα, ούτε ξέρουμε πού εδρεύει, ούτε ξέρουμε αν υπάρχει παρέμβαση που δεν υπάρχει. Μου λέτε, ας πούμε, ρε παιδιά, να καθαρίσουμε. Ρε παιδιά, είναι αυτό. Ρε παιδιά, είναι εκείνο. Μόλις πάμε να κάνουμε μια κίνηση, όχι, απαγορεύεται, δεν μπορείς να παρέμβεις, γιατί δεν το επιτρέπει το Υπουργείο. Ποιον έχει το Υπουργείο εδώ άνθρωπο για να συζητάμε? Δεν είναι άνθρωπος, λέει, είναι άνθρωποι. Ποιοι είναι, ρε παιδιά? Είναι ο φορέας. Πού είναι ο φορέας? Δεν έχετε δει καμία, κι εσείς κι εγώ και κανένας μας, παρέμβαση. Έχετε δει, ξέρετε, ας πούμε, τι είναι ο φορέας και πώς μπορεί να παρέμβει ο φορέας αυτός διαχείρισης? Δηλαδή, όταν έχουμε θέματα, τι πρέπει να, πού πρέπει να παρέμβουμε, τι πρέπει να κουρέψουμε, πού πρέπει να μπούμε στη λίμνη, να κάνουμε τι, τι διάνοιξη να κάνουμε, τι επένδυση να γίνει, πώς να γίνει αυτό, πώς να μην γίνει εκείνο, να ρίξουμε αμμουδιά, να μην ρίξουμε. Για όλα αυτά, λοιπόν, δεν έχουμε ποτέ μα ποτέ μια αντιμετώπιση. Γιατί? Ανακύπτουν συνεχόμενα ζητήματα, ακόμα και με το τι πέφτει μέσα και στα θέματα καθαριότητας ή οτιδήποτε. Μυρίζει, βρωμάει, τα πάντα, και δεν ξέρει κανείς ποιος τι πού. Και αντί να σπεύσουμε όλοι μας, όλοι, και η αυτοδιοίκηση του πρώτου, του δεύτερου βαθμού, δηλαδή και η Δήμη και η Αντιπεριφέρεια και η Περιφέρεια, αντί να καθίσουμε να πάρουμε και τη Μαρία Αντωνίου από το χέρι, καθίστε εσείς, συζητήστε λίγο τι γίνεται με αυτό το φορέα, ποια είναι η παρέμβασή του, ποιος είναι ο ρόλος του. Δεν θα μπω στη διαδικασία γιατί πράγμα, αν πληρώνεται, ποιοι πληρώνονται, δεν τους έχουμε δει, δεν ξέρουμε τι είναι, καταλάβατε. Εκεί νομίζω είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα πρέπει οπωσδήποτε με τον τρόπο μας να κάνουμε μια παρέμβαση, να ξεκαθαρίσουμε κάποιες αρμοδιότητες, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να ξέρουμε τι κάνουμε με τη λίμνη μας. Εδώ ζούμε, δίπλα μας είναι. Αναπνέουμε με αυτήν, κινούμαστε με αυτήν. Πόλος έλξης είναι η λίμνη, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Πας να κάνεις κάτι, απαγορεύεται. Δεν μπορείς, natura. Πας να κάνεις εκείνο, όχι, μα δεν μπορείς να καθαρίσεις. Καταλάβατε, δηλαδή. Είναι διάφορα. Φτιάξαμε ένα φορέα διαχείρισης, το έχουμε αφήσει να υπάρχει και πρέπει λίγο να ασχοληθούμε. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί δεν βλέπω, παράδειγμα, για την περιφέρεια. Είχε αγοράσει ένα μηχάνημα. Το βλέπει κανείς το μηχάνημα αυτό? Ξέρει κανείς γιατί το μηχάνημα αυτό δεν βρίσκεται κάθε μέρα να επιχειρεί μέσα στη λίμνη? Να φέρει εις πέρας κάποια πράγματα, κάποια επιχείρηση. Δεν γίνεται όλο αυτό. Είναι λανθασμένος ο τρόπος που κινούμαστε. Αν εμπόδιο είναι η λίμνη που δεν ανήκει τοπικά στην αυτοδιοίκηση, γιατί δεν ανήκει η λίμνη σε εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να παρέμβει αύριο το πρωί ο Δήμος ή η Περιφέρεια. Πρέπει να πάρει άδεια, πρέπει να γνωμοδοτήσουν, πρέπει να είναι ο φορέας μάλλον. Ποιος φορέας, βρε παιδιά? Καταλάβατε? Δηλαδή θα ασχοληθεί κάποιος σοβαρά? Να δούμε λίγο τι γίνεται. Αν ο φορέας αυτός δεν εξυπηρετεί, δεν ξέρω στις πρέσπες είναι, πού είναι. Έχετε δει εσείς κάτι να γίνεται, μια εκδήλωση? Ας μας πούν τελικά ότι είμαστε εμείς ο φορέας, οι αρμοδιότητές μας είναι αυτές. Βγάλετε ένα φυλάδιο και πείτε, είναι αυτές. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτά, για τα άλλα εκείνη. Καταλάβατε, δεν μπορεί να είναι όλο αυτό κάπου στον αέρα και να μην ξέρει κανείς τι γίνεται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σοβαρολογώ, έτσι, και σοβαρολογείτε κι εσείς. Έχω άδικο. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Και αν θέλετε να πάτε βέβαια και σε συνεργείο, θα πάτε Carpi Service στους αδελφούς Χατζηγιάννη, εδώ στη Χλώη.
1: Α 94,7. Παραδοσιακή αισθητική. ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: People have
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούω. ακούγεται παντού.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στους 94,7, η επίγεια μετάδοσή μας διαδικτυακά στον alfa.fm.gr. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε έτσι ανά πάσα στιγμή σε όποιο σημείο της Ελλάδας, του κόσμου και αν είστε, και από το κινητό και από το τάμπλετ και από τον υπολογιστή σας. Χαιρόμαστε γιατί κάναμε και κάνουμε πολλές κουβέντες μαζί σας για τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Καθημερινά να διαβάζετε και όλες μας τις ειδήσεις στον alfa.fm.gr. Είναι πάρα πολλά και όλα τα ζητήματα τα οποία βγαίνουν, έρχονται, παρακολουθείτε και από εκεί πολλά και διαφορετικά πράγματα. Θα πάμε στον Χαράλαμπο Καραταγλίδη, τον πρόεδρο από το επιμελητήριο, από το ΕΒΕ, να δούμε λίγο έτσι και μερικά πράγματα. Υπάρχουν και όλες αυτές, όχι εξελίξεις, όλα τα ζητήματα για τα αναπτυξιακά προγράμματα, διάφορες επιδοτήσεις, διάφορες επιχορηγήσεις, διάφορα αιτήματα. Τώρα, για παράδειγμα, έχει ανακοινώσει το επιμελητήριο μία τώρα πρωτοβουλία προς το Υπουργείο Μεταφορών και για την αναβάθμιση επιτέλους. Αναβάθμιση. Το λέμε. Κύριε Καραταγλίδη, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
6: Καλημέρα, Αντώνη. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
0: Αναβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης ή των συνδέσεων αυτών που θέλετε και θέλουμε. Έτσι, είναι ένα από τα θέματα που θα κουβεντιάσω μαζί σας. Είδα όμως ότι έχετε κάνει και υπόμνημα και ανακοίνωση. Κύριε Πρόεδρε, πολύ βασικό κομμάτι τελικά που θα μπορούσαμε. Η Sky Express είναι αυτή που έχει την άγωνη αυτή γραμμή, αλλά το λέμε. Γιατί δεν γίνεται τελικά? Δώστε μου έτσι μερικές πληροφορίες. Φτάσατε σε σημείο να κάνετε, νομίζω, σήμερα ένα υπόμνημα καινούριο.
6: Έτσι, ναι. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο ότι έτσι πως είναι δομημένη η πτήση με τα δρομολόγια τα οποία υπάρχουν, δεν εξυπηρετεί έτσι. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μαζικά το επιβατικό κοινό, έτσι ώστε να πούμε ότι έχουμε μια καλή και αξιόπιστη γραμμή η οποία θα προσελκύει και τον κόσμο, ο οποίος έχει δουλειά στην Αθήνα, αλλά και περισσότερο, ας πούμε, τον τουρισμό. Έτσι. Είναι άβολα τα δρομολόγια. Και γενικότερα χρειάζεται μια αναβάθμιση όλη αυτή η προσπάθεια, γιατί το κράτος επιδοτεί. Είναι άγονη γραμμή. Απλά θα πρέπει λίγο να το εντατικοποιήσουμε για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε την περιοχή μας και ειδικά τώρα που γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη.
0: Με την τουριστική. Ξέρετε, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν θέλουμε να έχουμε άλλες ώρες ώστε να δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, ότι 200, 300, 500 τη βδομάδα το χρησιμοποιούν, έρχονται, φεύγουν. Δεν ξέρω, θα μου πείτε, τόσο πολύ τους ενδιαφέρει όταν 500 έχουν την ημέρα σε ένα νησάκι, ας πούμε. Εντάξει, οι 600. Κάπως πρέπει όμως να γίνει αυτό, εφόσον επιδοτήσει και για τη γραμμή αυτή την άγωνη.
6: Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια. Και τι εννοώ, δεν είναι ένα τυπικό και ξερό έγγραφο από το επιμελητήριο. Είμαστε σε συνεννόηση καταρχήν με τη βουλευτή, με την οποία συζητήσαμε το χθες. Και ουσιαστικά παρότρινε για να γίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και ραντεβού. Μια πίεση δηλαδή θα ασκηθεί προς το Υπουργείο αλλά και προς την εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε τα δρομολόγια και να τα βάλουμε και σε ώρες οι οποίες εξυπηρετούν. Αλλά παράλληλα, επειδή ξέρετε, η πτήση αυτή εξυπηρετεί και την Κοζάνη, κάνει στάση και στην Κοζάνη, ανάλογο έγγραφο και με τους βουλευτές εκεί έχει γίνει και από τον πρόεδρο του Μετήριου Κοζάνης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα.
0: Είναι κάπως πιο συντονισμένο τώρα πλέον αυτό, έτσι.
6: Είναι πιο συντονισμένο. Είμαστε δύο πλέον επιμελητήρια, παράλληλες και κοινές δράσεις, θα έλεγα. Και από την άλλη τη μεριά και οι βουλευτές με τους οποίους είμαστε σε συνεννόηση, άρα αναμένουμε κάποιες εξελίξεις στο θέμα. Να το δούμε όμως αυτό.
0: Έτσι. Να το δούμε, ναι.
6: Δεν είμαι δύσπιστος, αλλά πάντοτε αυτά τα πράγματα, όταν βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Ναι.
6: Νομίζω όμως ότι. Θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι, εντάξει, γι' αυτό είστε συγκρατημένος. Τώρα, δεν ξέρω, λίγο να σταθώ θέλω. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι? Μήπως υπάρχει κάποια έτσι συνεννόηση που έχει κάνει η Αντωνίου? Ξέρετε, γιατί το λέω? Γιατί όταν πας και βρίσκεις κάποιον και θες να κάνεις κάτι, θα σου πει ο εκείνος, κοίταξε να δεις, κάντε μου και ένα αίτημα, κάντε μου και ένα αίτημα. Προφανώς κάτι τέτοιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ωραία. Σωστό είναι αυτό. Είναι μια σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται και αυτή ένα αίτημα για να πει ότι ορίστε, μας το ζητήσανε και το προχωράμε.
6: Ακούστε, ο κάθε φορέας και ο κάθε θεσμικός παράγοντας σαφώς και έχει κάποια πολύ στενά. Όρια αρμοδιοτήτων.
0: Ωραία.
6: Εκεί και πέρα όμως οι διεκδικήσεις πρέπει να γίνονται συνολικά για θέματα που αφορούν διάφορους φορείς. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα κάποια ζητήματα δεν τα γνωρίζει ή στη χειρότερη περίπτωση να διαφωνεί ο βουλευτής, έτσι, ή η βουλευτής. ή να, σας να ρωτήσω κάτι για τον τουρισμό και να μην συμπορεύεσαι με το Δήμο Καστοριάς που έχει την Πρωτοκαθεδρία σε αυτά, δεν γίνονται αυτά.
0: Να ρωτήσω λίγο έτσι, κύριε Πρόεδρε, τι περίπου σκεπτόμαστε, δηλαδή πού το πάμε, τι ζητάτε, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό για να πούμε ότι μπορεί να αποδώσει, κακά τα ψέματα, θέλει καθημερινή σύνδεση. Ναι, κάποτε λέγαμε ζητάμε και για δύο. Βρε παιδιά, λέω, ας έρθει η μία και βλέπουμε κάθε μέρα.
6: Αυτό ζητάμε. Ναι. Εμείς καταρχήν δεν το έχουμε προσδιορίσει επίτηδες, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητες, οπότε δεν θέλουμε να κάψουμε σε εισαγωγικά ένα αίτημα. Εκείνο που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι αύξηση των πτήσεων, έτσι, να γίνουν πιο συχνές και πιο τακτικές. Από εκεί και πέρα δεν το θέτουμε το καθημερινό, γιατί μπορεί να καταλήξουμε σε δύο ή σε μια άλλη πυκνότητα. Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Μπορεί οι ανάγκες Φερρυππίν να είναι διαφορετικές και να μπουν δύο πτήσεις την Παρασκευή Φερρυππίν ή τη Δευτέρα. Για τον τουρισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ας υπάρξει πρώτα.
0: Τώρα το λέτε, πόσο σημαντικό Παρασκευή Δευτέρα, πόσο σημαντικό να μπορείς να έχεις ή να έχεις έτσι, Παρασκευή έργα το απόγευμα και ένα, ας πούμε, έτσι, Κυριακή βράδυ. Δεν ξέρω, απόγευμα.
6: Δηλαδή, Παρασκευή πάντων, ένα πρωινό δρομολόγιο δεν θα εξυπηρετήσει τον τουρισμό, ενώ το απόγευμα θα εξυπηρετήσει.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να το βάλεις τώρα πρωί.
6: Άρα εμείς δεν καθόμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή μια άσκηση επιχάρτου. Ζητάμε καταρχήν ένα πρώτο αίτημα, το οποίο σαφώς, όπως καταλαβαίνετε, από πίσω κρύβει χρηματοδότηση. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί δηλαδή αυτή η γραμμή με περισσότερα χρήματα για να εξυπηρετήσει περισσότερα δρομολόγια.
0: Ναι, είναι θετική η Sky Express, ας πούμε. Αυτή δεν είναι, αυτή δεν έχουνε.
6: Να σας πω κάτι. Η Sky Express είναι ανάδοχος. Ουσιαστικά εξυπηρετεί μια σύμβαση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, το καταλαβαίνετε, μέσα σε μια σύμβαση. Η σύμβαση είναι με το Υπουργείο, άρα οι εμπλεκόμενοι ποιοι είναι, η Sky και το Υπουργείο.
0: Λέτε ότι το Υπουργείο, αν το ζητήσει ενδεχομένως. Και πρέπει να χρηματοδοτήσει. Αυτή δεν είναι η άγωνη που χρηματοδοτείτε. Θέλουμε κι άλλη χρηματοδότηση, ας πούμε, για να καταλάβουμε.
6: Προφανώς δεν είμαι και ειδικός επί των αεροπορικών συνδέσεων, αλλά προφανώς η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αρκεί για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
6: Άρα δεν γνωρίζω αν χρειάζεται αύξηση ή αναπροσαρμογή. Αυτά είναι ζητήματα εσωτερικά δικά τους. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια διάθεση, υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει πρωτοβουλία της βουλευτής της κυρίας Αντωνίου και από εκεί και πέρα πάμε όλοι μαζί και τα δύο επιμελητήρια με τους βουλευτές.
0: Ας το δούμε λοιπόν πώς θα γίνει αυτό. Απλά κύριε Πρόεδρε, μη χαθούμε. Δηλαδή, ξέρετε, κάνετε το υπόμνημά σας. Εγώ θα πω γιατί όχι, αυτό το μήνα. Δείτε το, προχωρήστε, ζητήστε μια απάντηση πότε. Αν τα αφήνουμε αυτά, εντάξει, θα σας απαντήσουμε,
6: Αντώνη,
0: από Σεπτέμβρη.
6: Θα σου πω κάτι. Το επιμελητήριο Καστοριάς δύσκολα κάνει κάποιο έγγραφο ή κάποια ενέργεια, χωρίς να έχει και την επόμενη κίνηση. Δεν κάνουμε έγγραφα για τα έγγραφα και δεν κάνουμε ενέργειες για τις ενέργειες. Ό,τι και να κάνουμε, είτε είναι έκθεση, είτε είναι αποστολή, είτε είναι σεμινάριο, είτε οτιδήποτε, κοιτάμε να δούμε πού καταλήγει αυτό το πράγμα.
0: Ποια είναι η απάντηση, έτσι.
6: Άρα τώρα, επί της ουσίας, γι' αυτό σας το είπα και πριν, περιμένουμε την απόκριση του Υπουργείου, είτε με ραντεβού, είτε με οτιδήποτε άλλο, μέσω, όπως σας είπα, των βουλευτών, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Δεν το αφήνουμε. Θα περιμένετε εξελίξεις. Εάν δεν έχουμε ανταπόκριση, να είστε σίγουρος ότι θα επανέλθουμε.
0: Θα επανέλθετε, λέτε, σε αυτό. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Τώρα, μιας και λέμε για το αεροδρόμιο, πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό και αυτή η κίνηση, η κινητικότητα που υπήρχε και από εσάς και από τον Δήμο Καστοριάς. Είχα δει και βλέπω επαφές διάφορες και από τη μεριά του Δήμου και του Γιάννη Κορεντζίδη και των υπολείπων με Αλβανία, με ένα κοινό που θέλει να έρθει η Ελλάδα και πάρα πολλοί επισκέπτες που έρχονται, ας πούμε, Τίρανα από Αγγλία ή από Γερμανία. Το είχαμε δει και μαζί σε μια διήμερη επίσκεψη εκεί, πόσο και τα τουριστικά γραφεία μας λέγανε, κύριε Πρόεδρε, ότι θέλουν να έρθουν και Ελλάδα. Και η Ελλάδα ποια είναι? Είναι η Καστοριά πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, καθόλου το έχουμε αναπτύξει αυτό? Έχουμε κάνει κάτι για όλα αυτά?
6: Ναι, βέβαια, εννοείται. Υπάρχει από μια απόψη, κάτω διεργασία. Καταρχήν είχαμε κάνει, μετά την αποστολή που είχαμε κάνει μαζί και βάσει των συμφωνιών που γίνει, ήρθαν και από τα Τίρανα και από την Κοριτσά. Ουσιαστικά με τα Τίρανα έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή σε εκθέσεις. Οι επιχειρηματίες μας πηγαίνουν, οι επιχειρηματίες δικοί τους έρχονται και επισκέπτονται την Καστοριά. Οργανωμένα εννοώ, έτσι. Απλά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος αυτά. Λοιπόν, έχουμε επαφές με επιχειρηματίες. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει πέρσι μια B2B δράση, η οποία και αυτή ήταν αποτέλεσμα της αποστολής που κάναμε. Και ήρθαν 20 περίπου επιχειρηματίες από την Αλβανία και κάνανε δουλειές με καστοριανούς επιχειρηματίες. Προγραμματίζουμε στο επόμενο διάστημα κάτι ανάλογο να γίνει στην Κοριτσά, καθαρά για τον τουρισμό, αλλά εδώ θα το κάνουμε πλέον με το Δήμο Καστοριάς, γιατί βλέπω και ότι ο Δήμαρχος πλέον έχει αρχίσει να έχει ένα αρκετά καλό ενδιαφέρον με την Κοριτσά. Αλλά θα κάνουμε πιο συντονισμένο. Και ξέρετε, αυτές οι επαφές, ακόμα και οι επαφές και η δημοσιότητα των επισκέψεων, λειτουργούν θετικά. Εγώ πάντως βλέπω, και μου το λέει και ο εμπορικός σύλλογος, μου το λένε και άλλοι επιχειρηματίες, έτσι, όχι μόνο οπτικά, ότι έχει αυξηθεί πολύ και η εμπορική κίνηση από την Κοριτσά προς την Καστοριά για αγορές. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μάλιστα, ναι. Δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Αν το δείτε, αρχίζουν και διαχύονται σε όλη την πόλη πλέον. Έτσι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός.
0: Πολύ ωραία.
6: Πρέπει να το αναπτύξουμε κι άλλο. Για μας η Κοριτσά είναι μια αγορά η οποία μπορεί να δώσει λύσεις, ειδικά στο εμπόριο και στον τουρισμό στην Καστοριά. Άρα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Να αναπτύξουμε, που έχουμε αναπτύξει, διάβλους επικοινωνίας, αλλά και οι συναντήσεις, οι τακτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί όλα αυτά παίρνουν δημοσιότητα.
0: Ναι, γιατί δηλαδή, παίρνουν δημοσιότητα.
6: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εμείς συζητάμε για αυτό το θέμα και μπορεί κάποιοι επιχειρηματίες που δεν γνωρίζουν τι γίνεται να μας ακούνε και να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον είναι ουσιαστικό. Ακόμα και αυτά είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Να αναδεικνύετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι το θέμα της Κοριτσάς. Δεν είναι αυτή που ήταν παλιά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον τα Τύρα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Ολοκληρώνεται από ό,τι ξέρω και του χρόνου ο δρόμος. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το που υπήρχε το τετράωρο θα γίνει κάνα δύο ώρες τώρα. Πόσο θα γίνει. Πολύ πιο σύντομα θα φτάνει δηλαδή κάποιος από τα Τύρα.
6: Πιστέψτε με, αν έχουμε τακτικότερες πτήσεις προς Αθήνα, θα δείτε ότι θα το διαφημίσουμε εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, αν το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να πάμε να το επικοινωνήσουμε, να το διαφημίσουμε στο κάτω-κάτω.
0: Ναι, διαφήμιση θα γίνει, βεβαίως. Διαφήμιση
6: και για θα δείτε ότι σε κάθε πτήση θα έχει και από την αλβανική μεριά επιβατικό κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ.
6: Ναι,
0: πάντως βλέπω, κύριε Πρόεδρε, εδώ τώρα για την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε για τις πτήσεις. Έτσι, κάποια μηνύματα για ο κόσμος. Όχι μόνο συμφωνεί, επικροτεί, περιμένει. Το λέει πολλά χρόνια να δεν βλέπω να γίνεται. Και έχει δίκιο η κοινωνία. Το λέμε, το συζητάμε. Τελικά δεν μπορεί κανείς να το κάνει. Δεν ξέρω τι χρειάζεται για να πείσουμε. Δηλαδή, όπως ακολουθούμε τα πράγματα για το φράγμα Νεστορίου, έτσι και αυτό. Το λέμε πριν 15 χρόνια, μένει έτσι.
6: Ήθελα να σας πω δηλαδή ότι το ξέρω, κάποια ζητήματα έχουν κουράσει και εμένα προσωπικά με έχουν κουράσει. Το γεγονός δηλαδή ότι ασχολούμαστε εδώ και 15 χρόνια με το φράγμα Νεστορίου, μας πηγαίνει πίσω γιατί δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο.
0: Με κάτι άλλο. Που θα έπρεπε ένα καινούριο αίτημα να έχουμε, ένα καινούριο έργο.
6: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Όχι,
6: να προσπαθούμε. Τι να κάνουμε.
0: Θα συνεχίσουμε.
6: Αν δεν πιέσουμε, αν δεν τελειώσουμε κάποια βασικά πράγματα, έτσι, βλέπετε τη σχολεία στη φυλάκων, περιμένουμε τώρα να αρχίσει η προκήρυξη, μπαίνουμε σε κάποιον άλλον ρυθμό. Ο κόσμος πιστεύει ότι υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις, οι διαδικασίες όμως ήταν αυτές. Ίσως υπήρχε ένας ενθουσιασμός και όλοι μας, και εμένα, και εγώ μέσα, έτσι. Είχαμε μία αίσθηση ότι μπορούμε να το φτιάξουμε νωρίτερα. Δυστυχώς όμως το κάθε πράγμα γίνεται στην ώρα του.
0: Εγώ έλεγα πολλές φορές για τη σχολή αυτή που και να μην είχαμε κτίριο. Αν δεν είχαμε κτίριο, θα κάναμε πιο γρήγορα. Εντάξει, μου λένε όχι, δεν το κάναμε πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων.
6: Εντάξει. Δεν γίνεται όμως να μην έχουμε όραμα, να μην έχουμε στόχους και να μην προσπαθούμε όσοι έχουμε θεσμικές θέσεις. Αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, πρέπει να προσπαθούμε. Το αποτέλεσμα κάποτε θα είναι θετικό, κάποτε θα είναι αρνητικό. Αλλά εδώ είμαστε για να.
0: Εδώ είμαστε, αλλά γι' αυτό λέω, μακάρι, είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Μακάρι να ασχολούμασταν με κάτι άλλο. Δηλαδή, το 9 ξεκίνησε το φράγμα και σήμερα να είχαμε μπροστά μας δύο μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν δουλειά σε 250 οικογένειες, ας πούμε, ή κάτι άλλο ακαδημαϊκό που δεν τα έχουμε ούτε αυτά. Δεν ασχολούμαστε με άλλα, καταλάβατε.
6: Πιστέψτε με, θα γίνουν και αυτά. Ναι. Απλά δεν μπορούμε να τα ανακοινώνουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή γνωρίζω για σίγουρες 250 θέσεις εργασίας από πράγματα που έχουν θεμελιωθεί. Ναι. Δεν μπορούμε να τα ανακοινώνουμε, όμως κάθε πράγμα θα γίνεται στην ώρα του. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό, όλη αυτή η μετάβαση, όλες αυτές οι υποσχέσεις, όλες αυτές οι προσδοκίες για επενδύσεις και για όλα τα υπόλοιπα ανακοινώνονται πολύ πρόημα. Ναι. Και κανένας δεν βγαίνει να πει την αλήθεια ότι ξέρετε, αυτά θα είναι μια πενταετία μπροστά.
0: Κοιτάξτε,
6: οπότε
0: να σας πω κάτι.
6: Να δούμε και τι κάνουμε σήμερα.
0: Ωραία. Έχουμε data center. Παράδειγμα, είναι μια μεγάλη επένδυση που θα γίνει Κοζάνη και θα είναι για Δυτική Μακεδονία. Το ξέρουμε ότι η ανακοίνωση με το να ξεκινήσει κάτι απέχει πολύ και θα αργήσει. Το ξέρεις όμως ότι είναι αυτό, πάει να γίνει εκείνο και εννοείται θα περιμένουμε. Όμως λέω ότι για εδώ, για μας, δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε καινούριο. Το τελευταίο πολύ μεγάλο, η σχολεία στη φυλάκων. Αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο.
6: Η σχολεία στη φυλάκων, δύο εγκεκριμένες επενδύσεις οι οποίες θεμελιώθηκαν. Ναι. Δεν είναι στα χαρτιά πλέον.
0: Ναι.
6: Οι οποίες η μία 75 θέσεις, η άλλη 80 θέσεις. Δηλαδή κάτι γίνεται, όχι όμως με τον αριθμό που θα θέλαμε και τη σχέση με την κρίση η οποία υπάρχει. Δηλαδή τώρα μας ακούει κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή δουλεύει στην Καλκιδική Σερβιτόρο, θα πει τι λένε τώρα αυτοί οι δύο.
0: Ναι, γιατί έλεγα πριν,
6: μπορώ να βρω δουλειά στην Καστοριά,
0: έλεγα πριν και για τα θέματα αυτά τώρα και για το πρόγραμμα Γούνας, θα σας ρωτούσα, έλεγα ότι ενώ λέμε προγράμματα, το έχω κουβεντιάσει και μαζί σας, αυτή η λίστα, η ρημάδα των ανέργων δεν βλέπω να μειώνεται. Δηλαδή να πούμε ότι έχουμε 5.000 ξαφνικά λόγω του ότι κάποιοι έχουν προσληφθεί μετά τις επιδοτήσεις που έλαβαν, ξαφνικά 200 άτομα έφυγαν από τη λίστα ή δεν έφυγαν σεζόν και είναι στην Καστοριά, παρέμειναν εδώ. Καταλάβατε.
6: Έτσι,
0: αυτό
6: έτσι,
0: πρέπει
6: συμφωνώ.
0: Κάποια στιγμή να αρχίσουμε να το βλέπουμε. Δεν γίνεται
6: συμφωνώ,
0: να μην το βλέπουμε.
6: Δυστυχώς όμως δεν θα, από τις δικές μου τις προβλέψεις, μακάρι να κάνω λάθος, δεν θα το δούμε να γίνεται ξαφνικά και απότομα. Θα το δούμε να γίνεται σταδιακά, οπότε δεν θα το αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή ξαφνικά ότι θα ανοίξουν κάποιες θέσεις κτλ.
0: Δηλαδή,
6: προσλήψεις γίνονται και στο δημόσιο. Δηλαδή, άμα βάλετε τώρα τα τελευταία 2 χρόνια που άλλαξε πλέον αυτό το πράγμα που είχαμε στα μνημόνια, ότι 2 πρέπει να απολύονται, ένας να προσλαμβάνεται, έχουμε γύρω στις 50 με 60 θέσεις σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομείο, στην Καστοριά. 50-60 θέσεις.
0: Κατάλαβα.
6: Δηλαδή, υπάρχει μια κινητικότητα η οποία όμως δεν είναι εμφανής. Γιατί δεν είναι εμφανής, γιατί η κρίση είναι τεράστια.
0: Ναι. Για το πρόγραμμα Γούνας έχουμε κάτι νεότερο, υπάρχει κάτι?
6: Το πρόγραμμα Γούνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασίες από Υπουργείο σε Υπουργείο Φάκελο και πρέπει να καταλήξει στην Βουλή.
0: Αυτές τις διαδικασίες ακούω από το Δεκέμβρη του 2025.
6: Όχι, αυτές οι διαδικασίες για το Δεκέμβρη του 2025 ήμασταν σε μια διαδικασία εγκρίσεων κάποιων θεμάτων.
0: Ναι, γι' αυτό είπα διαδικασίες. Όλο διαδικασία είναι, εντάξει,
6: ναι,
0: το ξέρουμε.
6: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι καθαρό.
0: Εννοώ ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή. Αυτό λέω. Επειδή να πούμε
6: πρέπει,
0: το έχουμε
6: πρέπει,
0: έτοιμο
6: πρέπει,
0: και αναμένουμε μία προκήρυξη. Κάτι αναμένουμε. Προκήρυξη δεν θα γίνει.
6: Λογικά έπρεπε ήδη να έχει βγει.
0: Ναι, αυτό
6: καταλαβαίνω. Δεν έχω κάποιο νέο να σας πω.
0: Δεν έχετε.
6: Στους υπαλλήλους που παίρνουμε τηλέφωνο τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου μας λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πού να ξέρω εγώ πότε θα υπογράψει.
0: Καθίστε
6: το
0: λίγο. Ένα μόνο πείτε μου. Δηλαδή τώρα, ποιος έχει την αρμοδιότητα για να πει ότι το βγάζω σε 10 μέρες. Μόνο πείτε μου. Δηλαδή τώρα, ποιος έχει την αρμοδιότητα για να πει ότι το βγάζω σε 10 μέρες.
6: Δεν γίνεται αυτό που
0: δεν γίνεται αυτό.

0: σε αυτά. Τώρα βέβαια να σας πω ότι έχει και ένα ερώτημα εδώ. Ρώτησε τον αν γνωρίζει κάτι για επιδότηση λέβητες φυσικού αερίου. Δεν νομίζω να έχετε κάτι. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, να σας πω με κάθε ειλικρίνεια για να το πούμε, το ξέρετε κι εσείς, να το πούμε μία λέξη. Σε σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα που σημαίνει περιφερειακό πρόγραμμα, ΔΑΜ, ΠΕΠ ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Έχουν εξαιρεθεί όλα τα ορυκτά καύσιμα. Άρα τελειώσαμε με αυτά.
0: Παρ' όλα αυτά, εμείς κάναμε όλα τα δίκτυα εδώ φυσικού αερίου το 26. Έχουμε καταστρέψει όλους τους δρόμους και δεν βλέπω η εταιρεία που τα κάνει, δεν βλέπω να φροντίζει ο δρόμος να επανέρχεται στην κατάσταση που είναι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Άλλο
0: αυτό, έσχος μεγάλο. Λοιπόν, άρα κάναμε ό,τι κάναμε.
1: Άρα η μοναδική περίπτωση για να γίνει αυτό το πράγμα δεν είναι απαγορευτικό. Είναι να χρησιμοποιηθούν ίδια χρήματα, δηλαδή χρήματα της ίδιας της περιφέρειας ή χρήματα των ίδιων των Υπουργείων. Να βγει δηλαδή κάποιος και να πει ότι εγώ από τον προϋπολογισμό μου και όχι από ΕΣΠΑ βάζω τα 6 εκατομμύρια που χρειάζονται για την επιδότηση.
0: Παράδειγμα, για την Καστοριά, αυτά τα 9 που λέμε ή για 3.000, θα μπορούσε να πει παράδειγμα περιφερειακά βάζω από τα δικά μου κονδύλια και το κάνω.
1: Ακριβώς. Για να μην ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Περίπτωση ούτε από άλλα. Μάλιστα, ούτε, μάλιστα.
1: Από ΕΣΠΑ, έτσι. Από προγράμματα ΕΣΠΑ. Ναι. Να το ξεχάσουμε δηλαδή αυτό. Έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ στα έργα του ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή, ό,τι συνδέεται, πες ότι κάποιος θέλει να πάρει ένα μηχάνημα που έχει να κάνει με πετρέλαιο ή με οτιδήποτε, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Δεν μπορείς να το βάλεις. Αυτοκίνητα μόνο ηλεκτρικά, πράγματα. Ούτε καν υβριδικά.
0: Ωραία πράγματα. Και λέω τώρα, για όλη αυτή την περίπτωση, παράδειγμα τώρα, λέω, για ποιο λόγο να μην μπορούμε, ας πούμε, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε ένα αίτημα. Κάντε κι εσείς ένα αίτημα. Ρε παιδιά, 3.000 νοικοκυριά. Είναι κρίμα. Έχουμε σκάψει όλη την πόλη. Βάλαμε ένα δίκτυο φυσικού αερίου, τώρα που δεν είναι χειμώνας. Κάντε περιφέρεια, κάντε ένα αίτημα. Ζητήστε από τον Περιφερειάρχη τα 5 εκατομμύρια, τα 9. Είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, ρε παιδιά, κύριε Πρόεδρε, η σύρεγγα της κλεισούρας από 60 πήγαινε 90 ο προϋπολογισμός και βρέθηκαν 30 εκατομμύρια αμέσως. Καταλάβατε, δηλαδή, ο κόσμος θα τρελαθεί με όλα αυτά.
1: Εντάξει, εγώ για ξένα πρωτοφόλια δεν μπορώ να καταστήσω.
0: Ξένα, ναι, αλλά μισό λεπτό. Όλα ξένα.
1: Μπορώ να λαϊκίσω και να σας πω, ξέρετε.
0: Συγγνώμη, γιατί τη Sky Express δικό σας πρωτοφόλι είναι και το Υπουργείο Περιβάλλον. Όχι, έτοιμα κάνετε.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά σας είπα κάτι πριν. Σας είπα ότι για να κάνουμε ένα αίτημα, έτσι, θα πρέπει να το υποστηρίξουμε και να υπάρχει.
0: Γιατί δεν έχετε εδώ υποστήριξη από 3.000 πολίτες.
1: Θα σας πω ακριβώς. Εδώ έχει την πρωτοκαλία.
0: Αν έχω άδικο να μου το πείτε.
1: Θα σας πω. Όχι, δεν έχετε άδικο, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ έχει γίνει γίνεται και συνεχίζεται να γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τον Δήμαρχο Καστοριάς. Με τον οποίο βρισκόμαστε σε συνεννόηση και το γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά. Ο Περιφερειάρχης το γνωρίζει. Αν θυμάμαι καλά, και κάποιες στιγμές είχαν γίνει και κάποιες ανακοινώσεις από περιφερειακούς συμβούλους στην εκπομπή σας ότι θα επιδοτηθεί, θα γίνει. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζουν. Mm-hmm. Οπότε το να έρθω εγώ να κάνω ένα αίτημα γραπτό στον Περιφερειάρχη για ένα θέμα που το ξέρει. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή, πολύ καλά καταλαβαίνω.
1: Μην μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Είμαστε λίγοι, είμαστε γνωστοί. Δύο είναι τα ταμεία, ή θα βγουν από το Υπουργείο ή θα βγουν από την Περιφέρεια. Ναι, ναι. Ή με κάποιον τρόπο, ας πούμε, να μεταφερθούν κονδύλια στο Δήμο Καστοριάς, που δεν νομίζω κιόλας, γιατί ο Δήμος Καστοριάς, έτσι, το φυσικό αέριο αφορά και το Άργος, άρα είναι δύσκολο όλο αυτό να γίνει από μεταφορά κονδυλίων σε Δήμους κτλ. Mm-hmm. Εμείς υποστηρίζουμε το αίτημα, ο Δήμαρχος το έχει πιάσει πάρα πολύ ζεστά, είμαστε μαζί του, και ό,τι χρειαστεί θα είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως έχουμε καταθέσει έγγραφα στο παρελθόν. Σε σχέση με την επιδότηση για τους λέβητες και γενικότερα της αλλαγής των καυσίμων, απλά αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, έτσι, κάποιος άλλος παίκτης τον οποίο τον υποστηρίζουμε, το Δήμο Καστοριάς δηλαδή, στο θέμα αυτό, και θα είμαστε δίπλα και όποτε χρειαστεί.
0: Κατανοητό. Για όλα τα υπόλοιπα τώρα ζητήματα ή προγράμματα, τι κάνουμε, πώς είστε, πού κινούμαστε?
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε, πριν από το 10 μέρες είχαμε και ένα περιφερειακό συμβούλιο, οι 4 πρόεδροι, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα το ΔΑΜ, το οποίο αφορά τη Δυτική Μακεδονία, οπότε είμαστε άμεσα αρμόδιοι και συζητάμε με τη διαχειριστική κτλ. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, γιατί ενώ χρήματα υπάρχουν, δεν βλέπουμε να υπάρχει διάχυση προς τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ. Έτσι. Άρα και αυτή τη βδομάδα μάλλον θα υπάρχει μια κάθοδο στην Αθήνα. Έχουμε σκοπό να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαθανάση για το θέμα αυτό. Γιατί ξέρετε, τα προγράμματα δεν είναι και στατικά. Έτσι, πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα δεν μας ικανοποιεί, σας το λέω δηλαδή καθαρά, δεν μας ικανοποιεί το θέμα ότι δεν υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις. Δηλαδή θα πρέπει, κατά τη δική μας άποψη, σαφώς και η επιχειρηματικότητα είναι ιδιωτική, αλλά και το κράτος μπορεί να πιέσει για κάποιες μεγάλες επενδύσεις και το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούν να έρχονται μόνο για τα φωτοβολταϊκά. Αυτές οι κολοσσιαίες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν και κάτι ακόμα στην Καστοριά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, να γίνει και κάτι ακόμα. Άρα μπορεί να υπάρξει μια κρατική πίεση. Αυτές είναι οι σκέψεις μας, δηλαδή μια διάχυση καλύτερη χρημάτων προς τις μικρές επιχειρήσεις, στις υφιστάμενες για να μπορέσουμε να τις διατηρήσουμε, λοιπόν, και να δούμε κάτι με μεγάλες επενδύσεις. Αυτές είναι οι γωνίες μας. Σήμερα έχουμε μια άλλη μερίδα, έτσι διαφορετική, η οποία απευθύνεται μόνο σε εξειδικευμένους οικονομολόγους, λογιστές, μελετητές κτλ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Θα είναι μια πολύ τεχνική μερίδα, όχι για το κοινό,
0: mm-hmm.
1: σε σχέση με, με τα θέματα, προβλήματα των υποβολών και όλα τα υπόλοιπα στην.
0: Υπάρχουν πάντως, δεν είναι απλά όλα αυτά. Φαίνεται ότι δεν είναι απλά.
1: Έτσι, όχι,
0: μας προβληματίζουν,
1: όχι, όχι.
0: Παρότι είμαστε σε μια πιο ψηφιακή, θα έλεγα, εποχή εγγράφων, gov κτλ. Δεν είναι έτσι όπως το περιμέναμε.
1: Όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι πατάω να κουμπί και όλα αυτόματα. Δυστυχώς χρειάζεται υποστήριξη τεχνική μεγάλη και όλα αυτά, έλεγα. Έτσι, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο το έργο, είναι απαιτητικά, χρειάζονται τεχνικές μελέτες, χρειάζονται αιτιολογήσεις, χρειάζεται να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία δεν είναι απλά. Mm-hmm, δεν είναι δηλαδή mm-hmm. το άνοιξα μόνος μου και κατέθεσε πέντε πράγματα. Είναι δύσκολο, θέλει εξειδίκευση. Οπότε πάνω σε αυτή την εξειδίκευση σήμερα κάνουμε μια μερίδα και ξέρετε. Έχει και ένα σκοπό ότι όταν γίνονται γενικές ημερίδες, επειδή έρχεται και κοινό και μελετητές, είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις. Δηλαδή, το κοινό και οι επενδυτές θέλουν να ακούσουν άλλα πράγματα, και αυτοί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και μελετητές θέλουν να ακούσουν άλλα πράγματα, οπότε μπλέκονται αυτά. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή ημερίδα σήμερα με την ΚΕΠΑΝΕΜ, τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγράμματων, έτσι ώστε να δουν οι μελετητές, οι λογιστές, αυτοί που ασχολούνται με τα προγράμματα, κάποιες οδηγίες, κάποια χρήσιμα πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν σε σχέση με τις υποβολές. Οπότε σήμερα είναι μια τεχνική καθαρά
0: μια τεχνική
1: ημερίδα,
0: καθαρά ημερίδα
1: και όχι για το κοινό.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι μπροστά μας που αναμένουμε για κάποιο πρόγραμμα, για κάτι. Τώρα είπατε ΔΑΜ, εντάξει, δεν είστε ικανοποιημένοι, λέτε, από αρκετά πράγματα τα οποία βγαίνουν από
1: χρειάζονται
0: εκεί.
1: Βελτιώσεις.
0: Χρειάζονται βελτιώσεις για τις οποίες κάνουμε κουβέντα πολύ καιρό. Έτσι. Θα τελειώσει το ΔΑΜ, θα τελειώσει όλο αυτό, θα φτάσουμε στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες των εκλογών και θα είμαστε σε μια φάση ότι θέλουμε ακόμη βελτιώσεις. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται
1: να παιδιά. Είναι μια πολύ καλή περίοδο αυτή. Και τι εννοώ ότι είναι καλή περίοδο? Πάντοτε όταν έχουμε βουλευτικές εκλογές, καλός ή κακός, ο καθένας θα το κρίνει από μόνος του, πάντοτε οι τοπικές κοινωνίες, οι φορείς πρέπει να πιέζουν και κερδίζουν πράγματα λόγω των εκλογών, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το ξέρουμε αυτό, το βιώνουμε χρόνια, δεν αλλάζει, δυστυχώς mm-hmm. θα έλεγα εγώ,
0: mm-hmm.
1: αυτό είναι. Οπότε και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τα αιτήματά μας. Οπότε από εδώ και πέρα, και ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά, που θα έχουμε και τα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και τα λοιπά, και καταλαβαίνετε θα υπάρχει και μια σωρία επισκέψεων παντού,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει να είμαστε όλοι πανέτοιμοι, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε πράγματα. Εκεί χρειάζεται μια καλή συνεννόηση και με τους τοπικούς φορείς, με την αντιπεριφέρεια, με τον Δήμο, με τον Περιφερειάρχη, να είμαστε συγκροτημένοι, να λέμε τα ίδια πράγματα, να προτεραιοποιήσουμε τα αιτήματά μας και να πάμε πάρα πολύ δυνατά όλοι μαζί.
0: Να ρωτήσω ένα τελευταίο, ας πούμε. Θα κάνετε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σε κάποιες εβδομάδες από τώρα. Θα μου πείτε καλοκαίρι, σε δύο μήνες από τώρα. Σε λιγότερο από δύο μήνες, κάπου εκεί νομίζω. Λοιπόν, θα κάνετε μια συνάντηση. Εκεί τα επιμελητήρια τον συναντάτε, μιλάτε. Όλοι έχετε από πέντε λεπτά, έξι. Έχετε έναν χρόνο να πείτε κάτι, ας πούμε. Τώρα, ένα, δύο, τρία έχετε καθορίσει τα ζητήματα που μπαίνουν. Θα είναι τοπικά, θα είναι περιφερειακά, τοπικά.
1: Τοπικά.
0: Προτεραιότητα έχετε βάλει, ας πούμε.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμη, εντάξει.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και επειδή θα πρέπει να τα συμπυκνώσουμε,
0: εντάξει.
1: Έχω στο μυαλό μου πράγματα που δεν θέλω να τα ανακοινώσω. Αλλά πιστέψτε με, προτού γίνει συνάντηση θα είμαι πανέτοιμος, γιατί όπως σας είπα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Σίγουρο είναι το θέμα αυτή τη στιγμή του δημογραφικού, της κατάστασης η οποία επικρατεί.
0: Και προσέξτε τώρα, το δημογραφικό, προσέξτε τώρα. Ο Πρωθυπουργός πριν από μερικές εβδομάδες, όταν τον επισκέφθηκε ο Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Παναγιώτη και Παπτσόγλου, δηλαδή ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος της ΠΕΔ, όχι ο Δήμαρχος Άργους, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, το λέω για να καταλαβαίνουμε τι εκπροσωπεί ο καθένας, ναι. Του δώσανε και ένα υπόμνημα με διάφορες πληροφορίες για όλα τα έργα, τα μεγάλα, οι μεγάλες παρεμβάσεις, τα αιτήματα. Έχει μια ενημέρωση, την ορίμανση για το κάθε ένα και από εκεί και μετά, προσέξτε, κανονικά υποτίθεται ανά πέντε μέρες, ανά εβδομάδα, ανά δέκα μέρες μιλάς με κάποιον, σου τηλεφωνεί ένας υπουργός, ένας γενικός γραμματέας, ένας υπηρεσιακός παράγοντας και βλέπεις την εξέλιξη των πραγμάτων. Ξέρετε, μια νορμάλ διαδικασία είναι αυτή που περιέγραψα μόλις. Εάν δεν τα έχεις αυτά και ξανά κάνεις συνάντηση και όχι ο πρωθυπουργός τώρα θα ενημερωθεί. Καταλάβατε γιατί λέω ότι αργούμε. Κάτι δεν πάει καλά σε όλη τη διαχείρισή μας τελικά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και εγώ, προτού το δικό μου το ραντεβού, θα μιλήσω με τον Πάνο του Γιαπαψόγλου, με τον Περιφερειάρχη, να δω τι υπόθηκε, τι έχει στο μυαλό του, για να προετοιμαστώ και εγώ καταλήλω. Έτσι ώστε να. Γιατί τώρα η συνάντηση αυτή με τον Πρωθυπουργό είχε γίνει προτού 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά, 2 εβδομάδες.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά πρέπει να αρχίσει να δίνει
1: κάποιος,
0: πράγματα. Καταλάβατε αυτό.
1: Να οριζόταν κάποιο συντονιστή κτλ. Έχουμε εξέλιξη πάνω σε αυτό. Πρέπει να το δούμε δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Να δούμε υπάρχει το ένα, κάτι, να δούμε το άλλο. Ναι. Έχουμε κέντρο αυτισμού. Προσέξτε, επίσης μια πολύ μεγάλη δομή που την θέλουμε και αυτή, σκοντάφτη στο ένα, σκοντάφτη στο άλλο. Γι' αυτό λέω ότι αν μπορούσαμε μερικά πράγματα να τα τηρούμε, κυρίως κεντρικά, αν μπορούσαν να τηρούν αυτά που λένε, πιστέψτε με, και το δημογραφικό και όλα τα υπόλοιπα θα ήταν σε μια διαφορετική κατάσταση. Όχι ότι δεν θα υπήρχαν, θα ήταν διαφορετικά. Από εκεί ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θα μου πείτε, δεν το ξέρετε, έχετε χρόνια εμπειρία και εσείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ο τόπος χρειάζεται δουλειές. Έτσι. Ο τόπος χρειάζεται δουλειές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι
0: ένα τελευταίο μου λέει εδώ ένας, κανένα σεμινάριο θα βγάλει ο πρόεδρος. Λέω, δεν τα βγάζει ο πρόεδρος. Έχετε κάτι στα σκαριά, είναι κάτι, όχι, ε?
1: Έχουμε κάτι στα σκαριά, αλλά δεν νομίζω να είναι σεμινάριο για ανέργους. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα σεμινάριο αυτή τη στιγμή για επιχειρηματίες και εργαζομένους. Δεν νομίζω να ξανακάνουμε τον κύκλο που είχαμε κάνει.
0: Αυτό που ρωτάει ο άνθρωπος, ξέρετε τι είναι.
1: Ο φίλος, αν είναι άνεργος.
0: Είναι άνεργος και σου λέει να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα με κάτι.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Αν είναι άνεργος, βγαίνουν πάρα πολλά προγράμματα. Εμείς όταν τελειώσαμε το δικό μας, μετά ακολούθησαν 3-4. Ενημερώνετε κι εσείς, ενημερώνουμε κι εμείς. Πρέπει να μπαίνουν τακτικά στο site της ΔΥΠΑ και να βγαίνουν, να βλέπουν τι προγράμματα βγαίνουν. Δεν είχε βγει τόσο μεγάλο. Δεν νομίζω είχε βγει ένα με 700 ευρώ και ένα με 1000 ευρώ. Αλλά πρέπει να τα παρακολουθούν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα μείνω σε αυτά. Βέβαια, κρατώ έτσι κάποια από αυτά, κάποια όλα που είπαμε, γιατί όλα έχουν να κάνουν με χρονοδιάγραμμα, με ημερομηνίες και με σταθμούς. Δηλαδή, τώρα το αεροπορικό κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μακάρι να πετύχουμε κάτι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, έτσι, και τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Αποχαιρετάμε τον πρόεδρο του ΕΒΕΜ. Ξέρετε, δεν είναι ποτέ ένα. Είναι αρκετά τα ζητήματα που μπαίνουν και γι' αυτό θέλουμε και να σημειώνετε. Και εσείς κάντε μια, πάντοτε έχετε ατζέντα και μας θυμίζετε πράγματα. Για το πρόγραμμα Γούνας μου γράφει ένας, πάρε λέει τον πρόεδρο από αυτή την επιτροπή, ο κύριος Γιώργος, δεν είναι. Για να δεις τι θα σου πει. Βλέπετε. Έχουμε 15 Ιουνίου. Σκεφτείτε και πόσες εκπομπές και πόσες αναφορές. Α, ένα τελευταίο τώρα εδώ και τα μήλα, λέει ο άλλος. Ναι, έτσι είναι, βρε παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, βεβαίως. Και για τα μήλα και για το ένα και για το άλλο. Ναι, αν τηρούσαν, για τα μήλα δεν κουβεντιάζουμε από το 25. Δεν λέει ο άλλος, ναι, περιμένετε σε ένα μήνα. Και να σας πω κάτι. Είχε πάει για τα μήλα ο Χαρούμενος με τον Σαββόπουλο. Πού είναι μια ανακοίνωσή τους? Πού είναι να μας πούνε λοιπόν οι δύο αντιπεριφερειάρχες? Τι είναι μόνο, πότε θα βγάλει τις θέσεις ο Μανατίδης? Αυτό είναι μόνο το ζήτημα, ρε παιδιά. Πού είναι λοιπόν, κύριε Χαρούμενε, μια ανακοίνωσή σας? Πού είναι λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε? Το ζήτημά μας είναι πότε θα ανακοινώσει? Σιγά τώρα που θα κάνει αλλαγές ο Αμανατίδης. Εντάξει τώρα, δεν ξέρουμε. Εδώ όμως άλλα είναι τα ζητήματα. Πήγατε, κάνατε, ράνατε. Δώστε στον κόσμο μια ενημέρωση σωστή. Πόσο το παλεύουμε. Εγώ θα θυμίσω κάτι, το κάνει ο Κορετζίδης. Εγώ τον βλέπω πάρα πολλές φορές. Μπορεί να πάει να κάνει, να ράνει Αθήνα συναντήσεις. Δεν βγαίνει να ανακοινώσει ότι πήγα, είδα, να η φωτογραφία. Ξέρετε, πολλές φορές στα προηγούμενα χρόνια το ίδιο έβλεπα να κάνει ο Τωτονίδης ο Νίκος. Για διάφορα θέματα του Δήμου, αλλά και της τοπικής ένωσης Δήμων, της ΤΕΔΚ που ήταν ο επικεφαλής, ξέρετε, πήγαινε. Δεν έβγαινε την Πανοκρουσίες, γεια σας, πηγαίνω, κάνω, κάθοδο, αυτό θα γίνει χαμός, τίποτα. Πήγαινε αθόρυβα, έκανε συναντήσεις, υπήρχαν διάφορα θέματα. Βεβαίως πολλές δεν βγαίναν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια μάλλον. Μπορεί να μην είχαν όλες αποτέλεσμα, κάποιες είχαν. Μετά μαθαίναμε όμως ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Θέλω να πω ότι τελικά έχει μία σημασία. Ας κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Δεν αποδίδει η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται εδώ. Γι' αυτό βλέπω πολλούς αναποτελεσματικούς της αυτοδιοίκησης, κυρίως του δευτέρου βαθμού. Γιατί οι τρεις δήμαρχοι είναι πολύ έμπειροι πλέον και βλέπω κινούνται πολύ διαφορετικά. Ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο Παναγιώτης. Να τους πούμε και με τα μικρά ονόματα. Τώρα η άλλη, μια τρέλα. Πότε θα πάει 25 Ιουνίου. Εγώ 25 Ιουνίου έχω μια άλλη ημερομηνία. Έχει τα γενέθλια η ζωήτσα μου, η μεσαία μου. Αλλά είναι και μια άλλη ημερομηνία. 25 Ιουνίου έφυγε ο Μάικλ το 2009. Τώρα αυτοί περιμένουν, μη φύγουν αυτοί από τις θέσεις. Η τρέλα τους. Σιγά μωρέ τώρα θα σας αλλάξει τώρα. Α, είναι και άλλη μια τρέλα. Θα μπει ή δεν θα μπει ο Ζιμπίδης. Έχουμε και αυτά. Πώς. Αντί να τους απασχολεί μόνο η δική τους θέση, σκέφτονται τι κάνει και ο Θεοφύλακτος. Και εισηγούνται κάποιοι για Θεοφύλακτο.

0: Τι ωραία η Τίνα, φοβερή, φωνάρα, ε. Έχει αφήσει απίστευτα άλμπουμ η Τίνα Τάρνερ. Ένα από τα ωραία της. Τώρα δεν ξέρω για εσάς, μπορούμε να ακούμε Τίνα Τάρνερ πάρα πολλές ώρες. Και εδώ στον Άλφα έχουμε και μεγάλη ποικιλία στη μουσική. Μου αρέσει όμως και η ποικιλία στις αγορές. Γι' αυτό και πλέον όλοι επισκέπτεστε το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco, οδός Χλώης και Εμπειρικού. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, είδη σπιτιού, σε μεγάλη ποικιλία, φοβερές τιμές, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα Pepco, σήμερα κιόλας πηγαίνετε. Ξεκινά κάθε μέρα στις 10.
1: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 68 92.
6: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
14: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Καλοκαίρι 2026. Η μετάδοσή μας είναι ζωντανή. Δεν ξεχνάμε Pepco, το νέο κατάστημα στη Καστοριά για τις αγορές σας. Πολύ μεγάλη ποικιλία με μοναδικές τιμές, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά και για το σπίτι βέβαια, από τις 10 κάθε μέρα το πρωί. Κάθε μέρα Pepco. Τα τηλέφωνα μας εδώ στον Α26945-26943. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Είμαστε εδώ βέβαια Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη, στην Ιχλώη το συνεργείο μας. Και για το κταίο σας Auto Vision. Μόνο Auto Vision στον Γιώργο Παγιούρη. Είμαστε σε μια εποχή βέβαια, έτσι που περιμένουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έρχεται, εντάξει, έχουμε Ιούνιο, αρχές όμως του μεθεπόμενου μήνα και το River, με όλες αυτές τις μουσικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, όπου φέτος οι άνθρωποι το πάνε πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο. This is Michael. Θα σας τα λέμε και εμείς εδώ, θα έχουμε και διάφορα πράγματα να σας δώσουμε. Θα είστε συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε επίσης, Μουντιάλ έχουμε, μπάλα βλέπετε, βλέπουμε. Όμως εμείς σας δίνουμε, το ξέρετε, Σβούρα News και Αλφα. Σας δίνουμε και τηλεόραση. Θα σας την κάνουμε δώρο σε μερικές μέρες. Η διαδικασία με κλήρωση, ελάτε μαζί μας, διαβάζετε Σβούρα News, Facebook και Αλφα FM. Καλά είναι μόνη η αρχή, έτσι. Τι έρχεται... Για να μπορέσουμε να σας τα δείξουμε όλα αυτά λοιπόν, για να μπορέσετε όλα αυτά να τα κερδίσετε, έχει μεγάλη σημασία, ετοιμαστείτε. Μπείτε Alpha FM στο Facebook και Svura News. Και τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

0: Τα τηλέφωνα μας είναι 26-945-26-943. Θέλουμε την επικοινωνία πάντοτε, το ξέρετε, για να μπορούμε να βλέπουμε τις απόψεις σας για τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα που ξέρουμε ότι απασχολούν και εσάς. Έλεγα πριν και για τους διαγωνισμούς. Καλά, ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη όλο αυτό. Θα σας δώσουμε μια τηλεόραση, έτσι να την έχετε εσείς, δώρο θα σας την κάνουμε. Μπορείτε να έχετε την συμμετοχή σας, το ξέρετε, από ΑΛΦΑ-ΕΦΕΜ και Σβούρα News. Αν μπείτε στο Facebook, μας βλέπετε. Θα έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν ανάγκη να σας τα πω τώρα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για να κερδίσετε και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Έχουμε και το River που σιγά σιγά και αυτό θα φτάσει αρχές του μεθεπόμενου μήνα, μάλλον καθώς θα τελειώνει ο 7ος μήνας και θα μπαίνουμε στον 8ο όπως πάντοτε. Κάποια στιγμή, ίσως σήμερα ή αύριο, θα σας έχω ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο ρεπορτάζ από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Νεστόριο. Έχω ετοιμάσει κάτι και έχει έτσι ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να το παρουσιάσουμε ή σήμερα ή αύριο.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Α 94,7.

Καλοκαίρι 2026, ζωντανή μετάδοση εδώ στον Αλφα, η ροή της μέρας. Πολλά πράγματα βλέπω και για αυτά που είπαμε με τον Καραταγλίδη. Δεν είναι μόνο το πρόγραμμα της Γούνας, είναι και όλα τα άλλα, το αεροδρόμιο που είπε και κάτι άλλο που είναι πολύ ιδιαίτερο σε σχέση με την υπόθεση αυτή της μεγάλης αναμονής που είχαμε και έχουμε όλοι για το φυσικό αέριο που λέμε. Βλέπω επίσης για την κατάσταση των δρόμων, απαράδεκτο. Ένα τελευταίο να σας πω για την κατάσταση των δρόμων, ας πούμε. Ήρθανε κάπου εκεί στη Χλώη μετά τα Λύκεια, κάνανε να περάσει, σκάψαν τον δρόμο που πολύ πρόσφατα είχε γίνει και αυτός πριν κάποια χρόνια, η ασφαλτοστρωσή του εννοώ. Λοιπόν, κάνανε τώρα εκεί να περάσει το καλώδιο, τα έχουν αφήσει σχεδόν έτσι. Ένα μαύρο χάλι. Δηλαδή, από όπου περνάνε, αυτό που λέμε η αποκατάσταση δεν υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Γι' αυτό φωνάζουν οι δήμαρχοι, και ο Παπτσόγλου και ο Κορετζίδης. Άκρη δεν βγάζει κανείς. Πάνε μερικοί στον εισαγγελέα, άλλοι δεν πάνε εισαγγελέα, λέμε αυτό, λέμε εκείνο. Δεν βγάζει κανείς άκρη. Και το χειρότερο, ακούμε τέλος λέει επιδοτήσεις για ορυκτά και τα λοιπά, τέλος το φυσικό αέριο, αλλά παρόλα αυτά εμείς τώρα κάνουμε φυσικό αέριο στην Καστοριά. Και δεν έχει καμιά επιδότηση για να αγοράσεις λέβητα, όπως πήρανε δωρεάν στη Φλόρινα. Και βέβαια ο Καραταγλίδης λέει, ρε παιδιά, για την Καστοριά 6,7 εκατομμύρια, για να γίνει γρήγορα μόνο αν χρησιμοποιήσει το ταμείο της η περιφέρεια. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, εσείς κύριε Σαββόπουλε, εσείς κύριε Χαρούμενε, εσείς κύριε Ζιμπίδη, εσείς κυρία Τράσια, κάνετε μια πρόταση στον Περιφερειάρχη, αφού δεν βρίσκουμε χρήματα από αλλού για να μπορέσουμε να απαλλάξουμε τον κόσμο. Κάνετε μια πρόταση από τα ταμεία της περιφέρειας, τα 6 εκατομμύρια. Εδώ μάνι βρήκαμε να κάνουμε νέα σύμβαση για τη σύραγγα της κλεισούρας. Από 60-90 βρέθηκαν τα λεφτά εκεί. Λοιπόν, λέω ξανά, έτσι θα προχωρήσει η ιστορία? Νομίζετε ότι θα πάμε έτσι χαλαρά σε μια υπόθεση, αν δεν βρίσκουμε τα λεφτά και τέλος? Δεν είναι έτσι. Πάρτε την ευθύνη. Την έχετε την ευθύνη περιφερειακά εσείς τώρα.

έχουμε να κάνουμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, μέχρι έτσι να τελειώσουμε και αυτήν εδώ τη σεζόν εμείς, αλλά μέχρι και να περάσει, να περάσουμε εκεί λίγο πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης, λίγο μετά, όλα αυτά τα οποία θα γίνουν και θα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Θα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα για τις λίστες, τις γαλάζιες, για το τι θέλει να κάνει ο ένας, τι θέλει να κάνει ο άλλος, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πανελλαδικά αλλά και τοπικά, η αύξηση, η μείωση, το ένα, λες αύξηση για τι πράγμα, για όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει στη Καστοριά. Εντάξει, θα δούμε. Θα έχουμε διάφορα πράγματα να σας δώσουμε με πολύ καλό ρεπορτάζ πάντοτε. Έχουμε να την ακούσουμε πολύ καιρό, την Ορνέλα. Με αυτήν αποχαιρετώ, θα είμαστε μαζί αύριο. Καλή και ήρεμη εβδομάδα να έχουμε.

0: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Συμφωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα αλλά και κράτη της Ανατολής, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Στην παράθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάν, όπου αρχίζει σήμερα η σύνοδος κορυφής της ομάδας των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, αναμένεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της ανακοίνωσης της καταρχάς συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. Το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν θα βρεθούν μεταξύ των ζητημάτων με τα οποία θα ασχοληθούν οι παγκόσμιοι ηγέτες από τις 15 στις 17 Ιουνίου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτήν την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες εν ώψη της υπογραφής την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη μια συμφωνίας με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σε δηλώσεις του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανέφερε πως η διεθνής ναυτική αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της θαλασσίας οδού. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος να έχει συνομιλίες με το Γάλλο ομόλογό του. Ακολούθως οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στο οποίο θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Επίγουσα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σφοδρά τη χθεσινή επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, δηλώνοντας εξοργισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Σημαντική πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent στα 82,97 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε κατά 4,36% και του αμερικανικού αργού στα 80,41 δολάρια το βαρέλι κατέγραψε πτώση 4,47%.

0: λεγόμενο μπλοκ 10, ανοιχτά του κυπερισιακού κόλπου. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή της Σεύρων στην παραχώρηση που μέχρι σήμερα διαχειριζόταν η Hellenic Energy, καθώς και τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου στην Αμερικανική εταιρεία. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Μάιου του 2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε το ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι της Λάβρας στο Κίεβο, που προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου του 11ου αιώνα, ως σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού. Κάλεσε τις χώρες της G7 να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα, Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε το Εκουαδόρ 1-0 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ Σουηδία την Ισία 5-1. Χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Στη 1:30 μετά το μεσημέρι η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκαρη στο τουρνουά τένις του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού Τσινγουέν Ζένγκ.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές αναπεριόδους με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

και χαρά σας. Καλή εβδομάδα. Αρχίζοντας με ένα βήχα. Ωραία. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και η ομάδα μας, Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr, και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και μήνες, γιατί διαδέχομαι στο μικρόφωνο τον Γιώργο Ευγενίδη και έτσι γίνομαι σοφότερος πολιτικά, δημοσιογραφικά και μουσικά βέβαια, και του χρωστώ χάρητες στο Γιώργο, ο οποίος είναι ένας ικανότατος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τι τρέχει? Συμφωνία επιτέλους μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, θα δούμε. Υπάρχει καταρχήν κάτι που έχουν συμφωνήσει, αλλά θα δούμε αν θα συμμορφωθεί το Ισραήλ ώστε να καταστούν εφαρμόσιμα ορισμένα στοιχεία της συμφωνίας, όπως ας πούμε

0: για τα στενά του Ορμούζ και οι συζητήσεις μετά από 2 μήνες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, σε περίπτωση αντιδράσεων εκ μέρους του Νετανιάχου με ενέργειες όπως αυτή πριν από λίγες μέρες που ενώ ο Τραμπ θυραμολογούσε και έλεγε η συμφωνία είναι έτοιμη, θα την υπογράψουμε, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Λίβανο. Εάν υπάρξουν τέτοιες αντιδράσεις, δεν αποκλείεται να προσλάβει διαστάσεις, ρήξεις η ήδη τεταμένη σχέση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών Νετανιάχου-Τραμπ. Θα δούμε. Στα δικά μας, ωραία πράγματα. Πρόταση του Ανδρουλάκη για εισιτήριο στους νέους κάτω από 24, δωρεάν μετακίνηση, υπερθεμάτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Και που είστε ακόμη, κάθε εβδομάδα μέχρι τις εκλογές, ας είναι και αντάλλα καλοκαίρι, με αποκορύφωμα πιθανώς όσα θα πει ο Πρωθυπουργός και θα δώσει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, στη Διεθνή, και έχουμε να ζήσουμε με χρυσά κουτάλια σε θεωρητικό επίπεδο από όλους. Ακούγοντάς τα αυτά το Σαββατοκύριακο, μελαγχόλησα λίγο. Θα μου πείτε, είναι δικό σου θέμα αν μελαγχόλησες, κύριε. Να σας πω γιατί. Γιατί ακούω συνέχεια για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, κυρίως για τον πρωτογενή τομέα. Άκουσα μάλιστα τον νέο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Σχοινά, να λέει ότι θα δοθούν 20 δισεκατομμύρια τα προσεχή χρόνια στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά πιο πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που διάβασα για την κατάσταση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Αυστρία. Όχι θεωρητικούρες και ναι, θα δώσουμε αυτά διότι θα κάνουμε και ένα συνολικό σχέδιο που δεν έχει καμία σχέση με τις ρητορίες ή τις υποσχέσεις των δικών μας εδώ πολιτικών. Όλων. Και αυτών που κυβερνούν και αυτών που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Θα σας διαβάσω ορισμένες λεπτομέρειες και θα κρίνετε εσείς και νομίζω θα συμφωνήσετε. Τι άλλο? Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Στην Ελβετία, αφενός μεν έγινε δημοψήφισμα για το πλαφόν των κατοίκων, να μην περάσει δηλαδή τα 10 εκατομμύρια, έλεγαν αυτοί που ζήτησαν το δημοψήφισμα, ανησυχώντας για το μεταναστευτικό, τελικά δεν πέρασε αυτή η πρόταση. 55% ψήφισαν να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, αλλά ταυτόχρονα στην Ελβετία είχαμε και μια πολύ μεγάλη διαδήλωση εναντίον των G7. Ναι, στην κατάλευκη μα πένθυμη Ελβετία, που λέει σε ένα στίχο του ο Καβαδίας. Η Ελβετία λοιπόν νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτές τις μέρες και γι' αυτό ζητήσαμε από τον φίλο μας γιατρό που διαμένει στην Ελβετία, τον Μιχάλη Καλαβριτινό, να είναι στο τηλέφωνό του, παρότι εργάζεται, θα ξεκλέψει 5-10 λεπτά, να τα πούμε, να δούμε ποια είναι συνολικά η κατάσταση, πώς είδε ο κόσμος αυτό το δημοψήφισμα και τι θα μας πει και για τις διαδηλώσεις. Επίσης, στις 12.30, αφεύκτος, θα μιλήσουμε για αυτή την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και θα έχουμε μαζί μας ένα σοβαρό άνθρωπο. Τυχαίνει να είναι και συμπατριώτης μου. Εκεί κάτω είμαστε σοβαροί οι περισσότεροι. Λοιπόν, τον Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι στέλεχος του νέου κόμματος που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι άλλα? Μουντιάλ, κύριοι και κυρίες. Μουντιάλ με μια ομάδα που ξεχώρισε μακράν καλύτερα από τις άλλες. Και δεν είναι η Βραζιλία, είναι το Μαρόκο.
1: Αλφα Radio 989.

Η μουσική αυτή είναι παραδοσιακή του Μαρόκου και παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτή η χώρα, γιατί σε πολλούς τομείς και στο ποδόσφαιρο κάνει μια συστηματική δουλειά υποδομής. Γι' αυτό και έχει πλημμυρίσει η Ευρώπη, και εμείς έχουμε εδώ τον Ελ Κααμπί και άλλους πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Αλλά αν δείτε την υποδομή, μιλάμε για το ποδόσφαιρο τώρα, έτσι, αν δείτε τα στάδια και τι δουλειά γίνεται, θα χλωμιάσουν ορισμένοι δικοί μας, αλλά και γενικότερα. Ας ακούσουμε λίγο αυτή την Ναμπίλα Μαάν από το Μαρόκο και θα πάμε και σε άλλα ζητηματάκια.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1876, πάτησαν το πόδι του στην Κύπρο, πάτησε το πόδι του στην Κύπρο ο νέος δυνάστης, ο Εγγλέζος. Διαδέχθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και από τότε ξέρουμε ποια ήταν η μοίρα της Κύπρου και πώς διαμορφώθηκε. Επίσης, το 1994 πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης, σαν σήμερα, αλλά και η Έλα Φιτζέραλντ. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε τουλάχιστον ένα τραγούδι εκείνου του εξαιρετικού και τολμητία Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ ορισμένα στοιχεία για την Αυστρία, την χώρα των χαρούμενων αγροτών. Ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Και συγκρίνεται με τα δικά μας. Εκεί λοιπόν, αναπεριοχή, ας πούμε, αναφέρει το Abdenau, η τοπική παραγωγή σε μια όχι μεγάλη περιοχή όπως είναι αυτό, το Abdenau, 60 τοπική παραγωγή φέρνουν κρέας, τυρί, γιαούρτια, λαχανικά και βότανα σε ένα κοντινό συνεταιριστικό κατάστημα, ακολουθώντας μια στρατηγική άμεσης διανομής από τη φάρμα στο τραπέζι, που δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία μεσάζοντες. Και αυτό, δείτε το, ως περιοχή-περιοχή συμβαίνει με τους συνεταιρισμούς και τα ντόπια προϊόντα, συμβαίνει κατά κόρον. Τι κάνει το κράτος? Διαβάζω. Η δημόσια στήριξη θεωρείται ευρέως εδώ, δηλαδή πάρα πολλοί τη θεωρούν βασικό παράγοντα για την άνθηση του γεωργικού τομέα. Με τα 35.000 μέλη του, το αγροτικό επιμελητήριο του Σάλτσμπουργκ παρέχει στους αγρότες, ιδιαίτερα στους νέους, μαθήματα κατάρτισης, νομικές και επιχειρηματικές συμβουλές, βοήθεια στην πλοήγηση στο σύστημα επιδοτήσεων και υποστήριξη στην προώθηση των προϊόντων. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε γραφειοκρατία και έχουμε αγορές που είναι εξίσου απαιτητικές, είπε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού του Σάλτσμπουργκ, του επιμελητηρίου, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν και προβλήματα, και λέει: το πλεονέκτημά μας, που είναι ταυτόχρονα και μειονέκτημα, είναι η δομή μας. Γιατί? Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τη μαζική παραγωγή. Σκεφτείτε λίγο. Βγάζουμε βαμβάκι εδώ, αλλά μπροστά στο βαμβάκι που βγάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Αίγυπτος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί είναι μικρή η παραγωγή. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα προϊόντα, γεωργικά δικά μας. Ο μόνος τρόπος, επομένως, λέει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, του Σάλτσμπουργκ, για να επιβιώσουμε στην αγορά, είναι η ποιότητα και το προϊόν να είναι αναγνωρίσιμο, να έχει πρόσωπο. Και ακούστε κάτι τελευταίο και κάντε εσείς τις συγκρίσεις με τα καθημάς. Η κατάρτιση των νέων γενεών αγροτών θεωρείται υψής της σημασίας. Η Αυστρία διαθέτει περίπου 70 σχολές που καταρτίζουν τους αγρότες του μέλλοντος. Η γεωργική σχολή Γουίνκλοφ, κοντά στο Σάλτσμπουργκ, καταρτίζει 260 μαθητές ηλικίας 14 έως 17 ετών. Οι υπεύθυνοι εδώ λένε ότι οι αιτήσεις για την κρατική σχολή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία 5 χρόνια. Και όπως λέει ο διευθυντής της σχολής αυτής, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τους νέους με τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο να τα καταφέρουν στην επαγγελματική ζωή, αλλά και να μάθουν τις βασικές δεξιότητες για την προσωπική τους ζωή. Δεν ξέρω, τα διάβαζα και λέω, εμείς εδώ τι κάνουμε? Όχι τώρα, όχι πριν από 10 χρόνια, όχι πριν από 20 χρόνια, συνολικά έχουν γίνει λίγα, ελάχιστα πράγματα. Και πολύ φοβάμαι, επειδή θα αρχίσει ήδη η προεκλογική λογόρια από όλους, θα δείτε ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι πρώτος, θα είναι προτεραιότητα, διότι όλοι θα αναφέρονται το α, το β. Εάν υπάρξει ένα σχέδιο που να πλησιάζει αυτό της Αυστρίας και άλλων προηγμένων χωρών, προηγμένων τεχνολογικά, αλλά και σε ό,τι αφορά το σχέδιο, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι άλλες χώρες, τότε υπάρχει ελπής. Αλλιώς θα θαυτούμε όλοι μέσα στα λόγια τους και η πραγματικότητα μετά τις εκλογές θα είναι εξίσου δύσκολη όσο είναι σήμερα. Διαφωνήσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αστερόσκονη.
9: First Dates.
10: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
9: Κάθε μεσημέρι στις 4:25.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την Ελβετία είναι ο φίλος Μιχάλης Καλαβριτινός, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ελβετία και είχε την καλοσύνη να μας μιλήσει, του το ζητήσαμε, πρώτον για το δημοψήφισμα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και για την πρόσκληση και πολύ ευχαρίστως να σου απαντήσω όσο μπορώ και όση δυνατότητα έχω για τα θέματα που θα μου βάλεις.
1: Επειδή ζεις εκεί και είσαι και πολιτικά ένας ενεργός πολίτης, δηλαδή δεν κάθεσαι στο γραφείο σου και δουλεύεις και επειδή σε ξέρω, θέλω να μου πεις, αυτή η κατάσταση, η προεκλογική, επέφερε κάποιο είδους συγκρούσεις, αντιμαχίες σε επίπεδο εννοώ αναλύσεων, ιδεών? Υπήρξαν ομάδες που υποστήριξαν όντως το πλαφόν? Πώς ακριβώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση ή δεν ασχολήθηκε πολύ η κοινωνία?
2: Ασχολήθηκε, θα μπορούσα να πω, πάρα πολύ, διότι η συμμετοχή σε αυτό το δημοψήφισμα ήταν 58,86%, που είναι αρκετά υψηλή συμμετοχή για δημοψήφισμα. Όπως ξέρεις, το 54,79% απέρριψε αυτή την πρόταση του συντηρητικού κόμματος SVP και 45,21% το αποδέχτηκε, αλλά δεν πέρασε βέβαια, διότι η πλειοψηφία είπε όχι. Όσον αφορά την τοπογραφία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, μεγαλύτερο ποσοστό απόρριψης είχαν οι κεντρικές και οι δυτικές περιοχές, ενώ οι ανατολικές περιοχές, εκτός από το καντόνι του Graubünden, ήταν πλειοψηφικά η αποδοχή αυτής της διάταξης.
1: Υπάρχει λόγος για αυτή τη διαφορά? Υπάρχει λόγος, δηλαδή, γιατί οι ανατολικές περιοχές? Είναι οικονομικοί λόγοι, είναι συρροή μεταναστών και υποδοχής είναι αυτές οι περιοχές, οι ανατολικές? Γιατί ακριβώς?
2: Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Παλιά θα λέγαμε, όπως υπάρχει μια κατεστημένη λογική, υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της ψηφοφορίας των ψήφων των πόλεων που ήταν απορριπτική και σε σχέση με την ύπαιθρο που ήταν περισσότερο θετική. Αυτό όμως ίσως θα πρέπει να το ξαναβάλουμε πάλι γενικά σαν ένα διαχωρισμό σε ερωτηματικό, γιατί πλέον η αγροτική παραγωγή στην Ελβετία απασχολεί το 2% του ενεργού πληθυσμού. Ναι. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι αγροτικοί πληθυσμοί ψήφισαν, ας πούμε, υπέρ του δημοψηφίσματος. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο με βάση την ανάλυση είναι ότι αυτοί που ψήφισαν υπέρ της πρότασης αυτής είναι οι λεγόμενοι baby boomers.
1: Αχα.
2: Ναι, διότι με βάση την ηλικιακή σύνθεση, υπάρχει ηλικιακή σύνθεση πλέον δεδομένη, οι ψηφοφόροι μεταξύ 18 και 34 ετών ψήφισαν υπέρ το 48%, μεταξύ 35 και 49 51% υπέρ της αποδοχής της πρότασης, μεταξύ 50 και 64 ηλικίας χρόνων το 43% και πάνω από 65 το 40%. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες ήταν πιο σκεπτικοί σε σχέση με την αποδοχή της πρότασης από ότι οι νεαρές ηλικίες.
1: Ενώ θα περίμενε κανείς να συμβαίνει το αντίθετο.
2: Το αντίστροφο.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Οι λόγοι που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ο φόβος.
1: Ναι.
2: Ο φόβος και ίσως και το γενικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, όπου για μένα οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ, το μόνο το οποίο ενδιαφέρθηκαν όσον αφορά την ανάπτυξη της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν οι οικονομικοί λόγοι και όχι η προσπάθεια ενσωμάτωσης των εργαζόμενων των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το είδα και εγώ και στη Γερμανία που ήμουν πάρα πολλά χρόνια και ενεργός επίσης πολιτικά. Το βλέπω και στην Ελβετία, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί εδώ οι δομές είναι διαφορετικές και η διαδικασία της ενσωμάτωσης είναι πιο συστηματική. Αλλά και εδώ υπάρχουν όμως αρκετά μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις εθνοτικές ομάδες οι οποίες απαρτίζουν τον πληθυσμό της Ελβετίας.
1: Μάλιστα.
2: Χαρακτηριστικό είναι ότι η αλλοδαπή είναι 23% του πληθυσμού και από τους Ελβετούς πολίτες ένα περίπου 25% έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Μιχάλη. Είδαμε μια ογκώδη διαδήλωση Ελβετών εναντίον των G7 για την σύνοδο που θα γίνει στο Evian. της Γαλλίας. Δεν μας έχει συνηθίσει η Ελβετία, ή εμείς δεν ξέρουμε ή δεν ασχολούμαστε
2: δεν
1: με την
2: ξέρετε.
1: Ελβετία.
2: Δεν ξέρετε. Στις μεγάλες πόλεις και η Ζηρίχη και η Γενέβη και εδώ το Σανγκάλεν, το οποίο γενικά τον καντόνι ψήφισε υπέρ της αποδοχής της πρότασης, αλλά η πόλη της του Σανγκάλεν ψήφισε κατά.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχει μια προοδευτική δήμαρχος και μάλιστα έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. Λέγεται Παπά, αλλά είναι Ιταλίδα, δεν είναι Ελληνίδα.
1: Ναι.
2: Μαρία Παπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι γίνονται οι διαδηλώσεις και μάλιστα πολλές φορές ίσως και όχι με καταλήγουν σε ευπρεπή εξέλιξη, αλλά γίνονται διαδηλώσεις για πάρα πολλά θέματα. Απλά δεν γίνεται γνωστό, γιατί η Ελβετία είναι μια μικρή χώρα, θεωρούμε όλοι ότι έχει μεγάλη ευημερία, ότι δεν ασχολούνται με θέματα άλλα πέρα από τα δικά τους. Θέλω να πω επίσης, και δεν ξέρω αν κατά χρώμα του χρόνου, ότι έγινε και δεύτερο δημοψήφισμα χτες.
1: Ναι.
2: Έγινε δεύτερο δημοψήφισμα με πρόταση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αυστηροποίηση των όρων της κοινωνικής θητείας. Διότι προφανώς και η Ελβετία προσαρμόζεται στην γενικότερη ασάφεια και αβεβαιότητα, την γεωστρατηγική που υπάρχει στην Ευρώπη, και ήθελαν να αυστηροποιήσουν τους όρους για την κοινωνική θητεία. Πράγμα το οποίο έγινε ευρύτατα αποδεκτό από τον πληθυσμό. Έτσι. Αυτά τα δύο.
1: Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε το χρόνο να σου αφιερώσω ένα τραγούδι μετά, ένα τραγούδι του Σαββόπουλου που αναφέρεται σε θερινά πανηγύρια εκεί στο Πήλιο. Λοιπόν, ελπίζω να τα πούμε όταν επανέλθεις στην πατρίδα το καλοκαίρι.
2: Να σε καλά. Εγώ το ελπίζω, Γιάννη, και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Ήταν ο Μιχάλης Καλαβριτινός, ένας επιστήμων, γιατρός, κάτοικος Ελβετίας. Κάποια στιγμή θα κατέβει και στη χώρα μας και θα τα πούμε. Λοιπόν, εσείς θα ακούσετε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές συνομιλίες εν ώψη της τελετής υπογραφής την Παρασκευή στη Γενέβη. Σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, 4 αδέλφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ. Σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, τελευταία ημέρα για τα νηπιαγωγεία και το δηματικά και των προαγωγικών και πολιτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Άνοιξε η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στη μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κύριε Θεοδωράκη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Τριάνδη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, τι γίνεται κάτω στην πατρίδα μας, στην Ετωλοκαρνανία? Υπάρχει ρεύμα για την αριστερή συμπαράταξη, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Τι γίνεται, κατεβαίνει? Να μιλήσουμε στον ελληνικό.
1: Βεβαίως, να μιλήσω στον ελληνικό.
0: Ωραία. Κατεβαίνεις κάτω, ποια είναι η αίσθησή σου?
1: Κατεβαίνω, για να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο διάστημα όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, γιατί έχω εμπλακεί με τα οργανωτικά της Ελλάς, όπως ξέρεις. Ναι. Όμως σκοπεύω το επόμενο διάστημα να αναπυκνώσω τις παρουσίες μου. Το κλίμα είναι καλό. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Με τα οργανωτικά που πρέπει να επιλύσουμε, με την παρουσίαση του προγραμματός μας, με το να πάμε κοντά στον κόσμο και να αναπτύξουμε τις θέσεις μας. Όμως οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές. Βλέπω τον κόσμο να μας ακούει, να έρχεται κοντά μας. Βλέπω μια αλλαγή του κλίματος.
0: Υπάρχει στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα να μεταβεί στο Αγρίνιο ή στην Ετωλοκαρνανία προσεχώς?
1: Υπάρχει στο σχεδιασμό. Τώρα το ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν το γνωρίζω ακόμη.
0: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί. Ο προγραμματισμός του Αλέξη Τσίπρα είναι να επισκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη, γιατί ακριβώς θέλει να πάει στον κόσμο, θέλει να συνομιλήσει με την κοινωνία και βεβαίως η Ετωλοκαρνανία, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς σταθμούς της περιοδίας του. Τα προβλήματα είναι γνωστά, Γιάννη, τα ξέρεις. Η Ετωλοκαρνανία, η οποία βέβαια έχει τρομερές αναπτυξιακές δυνατότητες και πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά υστερεί σε βασικά έργα υποδομής, υστερεί σε πολλούς τομείς και κατά την άποψή μου ποτέ δεν υπήρξε και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξη για το... ένα σχέδιο που να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Είναι μια πικρή αλήθεια για ένα νομό ο οποίος διαθέτει τα πάντα. Τα πάντα. Έφορα, εδάφη, νερό, είναι ο αχυλός και όχι μόνο, θάλασσα, βουνά, και είναι ένας νομός για χρόνια σχεδόν στο μαρασμό. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Πανετολικό που πάει καλά και τα λοιπά και ενθουσιάζει τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι, το λένε σοβαρά όλοι οι συμπατριώτες μας κάτω, όσες φορές κατεβαίνω. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω ευθέως. Φαίνεται και από τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα ότι στόχος είναι η εξουσία. Θα μου πεις ένα κόμμα έστω και νεοπαγές, με μια δυναμική που ήδη αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, έχει στόχο την εξουσία. Το ίδιο λέει και η κυρία Καριστιανού. Σε ό,τι σας αφορά, εάν κάνω υπόθεση εργασίας, έρθετε πρώτο κόμμα, με ποιον θα συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση?
1: Και αν είναι εύλογο το ερώτημα, όμως πραγματικά, και εδώ το λέω για να αποθήκω την ερώτηση, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή εμείς είμαστε ακόμα 2 εβδομάδες. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στον κόσμο, να συνομιλήσουμε την κοινωνία, να τους πούμε τις θέσεις μας, να τους ακούσουμε, να πραγματικά να κινητοποιήσουμε υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική, ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Στις τελευταίες εκλογές οι μισοί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και αυτό είναι τρομακτικό. Άρα νομίζω πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Πρώτα στην κοινωνία, πρώτα να γιωθούμε με τον κόσμο, πρώτα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Και μετά όλα αυτά στην ώρα τους. Δηλαδή το αποτέλεσμα των εκλογών είναι αυτό που θα καθορίσει και τις μετέπειτα εξελίξεις. Αν οι πολίτες βάλουν 5 κόμματα στη Βουλή ή 10 ή 3 ή 7, είναι διαφορετική η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο αυτή τη στιγμή να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Εμείς προφανώς δεν φοβόμαστε συνεργασίες, αλλά είναι πρόωρο. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε με την κοινωνία, με τον κόσμο. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας το εννοούμε πραγματικά.
0: Το γιατί η κοινωνία απήχε από τις εκλογές και απέχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξηγείται γιατί έχει απογοητευτεί από τα πολιτικά κόμματα, από αυτά που έλεγαν και από αυτά που έπραξαν, μεταξύ των οποίων είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, θετικό είναι αυτό και όλοι θέλουν όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί να κινητοποιήσουν την κοινωνία. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τις μετρήσεις στο τραπέζι βλέπω ότι αυτό συμβαίνει από την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει και από την από το κόμμα το δικό σας του κυρίου Τσίπρα.
1: Εντάξει, εγώ σέβομαι αυτό που λες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλα αυτά είναι δυναμικά.
0: Σωστά, φυσικά.
1: Είναι δυναμικά, ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, εφόσον εμείς είμαστε όπως πρέπει, δουλέψουμε με σοβαρότητα, βγάλουμε μια νέα ομάδα μπροστά που ήδη βγαίνουν στελέχη από την κοινωνία, παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και σε διαβεβαιώ ότι γίνεται μια πολύ τεκμηριωμένη δουλειά και από το Ινστιτούτο, αλλά και από ανθρώπους της αγοράς, της παραγωγής που προστρέχουν και βοηθούν. Εγώ νομίζω ότι είναι στο χέρι μας και το επόμενο διάστημα πραγματικά είμαι αισιόδοξος ότι ο κόσμος θα μας ακούσει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και για μένα το πρώτο είναι ο κόσμος να μπει ξανά στην πολιτική διαδικασία, να πάει να ψηφίσει. Και ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι η συμμετοχή. Δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που πραγματικά στον κόσμο έχει 20% στην κοινωνία να εμφανίζεται με 40% και με μια απόλυτη αυτοδυναμία. Νομίζω ότι είναι θέμα δημοκρατίας να συμμετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και πραγματικά να υπάρχει αντιστοίχηση της κοινωνίας με το κομματικό σύστημα και την κυριολεκτική εκπροσώπηση. Γιατί αν δεις και όλες τις μετρήσεις, το 97% πιστεύει ότι έχουμε πρόβλημα διαφοράς στη χώρα. 8 στους 10 λένε ότι έχουμε πρόβλημα, δεν βγαίνει ο μήνας, υποφέρουμε από την ακρίβεια, από την εθνοκέρδεια. Πρέπει λοιπόν, είναι ευθύνη όλων μας να καταφέρουμε να αντιστοιχηθεί αυτή η κοινωνική, η κοινωνική καταγραφή με το υπάρχον κομματικό σύστημα. Πρέπει να μιλήσουμε, αλλά κυρίως πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός σας, δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Είχαμε μια θεωρητική ρητορική δέσμευση 7 σημείων από τον κύριο Τσίπρα στο θυσίο. Είναι γεγονός ότι δεν μπορείς να περιμένεις από ένα νεοπαγές κόμμα αμέσως να πει, και το, να πει αναλυτικά το πρόγραμμά του, αλλά ο κόσμος περιμένει και από εσάς και από την κυρία Καριστιανού. Μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας έχει αναφερθεί σε αυτό που είπε προχθές σε ό,τι αφορά τη δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΕ. Εκτός από τον κύριο Τσίπρα και κάποιους εκπροσώπους που φαίνονται και βγαίνουν και είναι νέα φρέσκα πρόσωπα, οφείλω να ομολογήσω, θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που εκτός του κυρίου Τσίπρα θα μιλάνε στις περιοδίες αυτές ανά την Ελλάδα.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, δεν είναι μόνο η δωρεάν μετακίνηση, είναι 5 εμβληματικές προτάσεις που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας. Το ένα αφορά την ενέργεια και το ρεύμα, την καθιέρωση ελάχιστη εγγυημένη σταθερής και προσιτής τιμής για τα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι η δωρεάν μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο και στη Θεσσαλονίκη. Το τρίτο είναι η κατάργηση των παρελθοντικών εξετάσεων. Το τέταρτο είναι η ενίσχυση μισθολογική εκπαιδευτικών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και το πέμπτο αφορούσε το δημόσιο φορέα, ένα πολύ σημαντικό θέμα για την κοινωνική διαχείριση των στεγαστικών δανείων, γιατί η κατάσταση νομίζω με τα φαντς και με τα κόκκινα δάνεια έχει ξεφύγει και αποτελεί θηλιά στο λαιμό χιλιάδων συμπολιτών μας και επιχειρήσεων. Επομένως ξεκινάμε με 5 εμβληματικές προτάσεις και το επόμενο διάστημα θα ξεδιπλωθεί και μια σειρά ακόμη στοχευμένων μέτρων με απότερο σκοπό στη ΔΕΘ όπου θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένα το πρόγραμμά μας τεκμηριωμένα και κοστολογημένα.
0: Αυτά με εξαίρεση της ενέργειας που όντως έχει σχέση με την ανάπτυξη του τόπου αλλά θέλει εξειδίκευση και συγκεκριμένα στοιχεία και το άλλο που αφορά τις πανελλαδικές, τα άλλα απαιτούν χρήματα και τα χρήματα βγαίνουν από την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, άρα θα περιμένει κανείς και από τον κύριο Τσίπρα και από τα υπόλοιπα κόμματα να μιλήσει συγκεκριμένα για την οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, τις επενδύσεις και τα λοιπά, όπως και από τα άλλα κόμματα, όχι μόνο από τον κύριο Τσίπρα, γιατί εύκολο είναι να πεις θα δώσω σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, αλλά να πεις από πού θα βρεθούν τα χρήματα.
1: Συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση. Απλά θέλω να πω μια μικρή ένδειξη για να δείξω ότι καμιά φορά και αυτή η συζήτηση, δεν το λέω για σένα αγαπητέ Γιάννη, το λέω γενικά για το δημόσιο διάλογο, ότι καμιά φορά και αυτή η συζήτηση είναι παραπιστική. Ένα παράδειγμα. Λέμε να δώσουμε άμεσα μεσοσταθμική αύξηση 500 ευρώ στους γιατρούς. Ξέρεις τι κόστος έχει αυτό και τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι περίπου 144 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπενθυμίζω, ένα δις δόθηκαν για τα σκόηλα ηλικίκου. 20 δις δόθηκαν σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από 3 εκατομμύρια που ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν στα 585 εκατομμύρια επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, πρέπει να δούμε και μια μεγάλη κουβέντα που αφορά το πού πάνε οι δημόσιοι πόροι, εθνικοί και ευρωπαϊκοί. Πώς κατανέμονται που έχουμε διασπάθηση δημοσίου χρήματος, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα ηθικής τάξης, είναι θέμα πολιτικής, το να μπορούν οι δημόσιοι πόροι να κατευθύνονται όχι σε λίγους επιτίδιους ή ισχυρούς, αλλά για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις όμως και στοιχεία ότι αυτά τα χρήματα έγινε διασπάθηση αυτών των χρημάτων. Με τεκμήρια, με αποδείξεις.
1: Να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Οι μελέτες του ΟΣΑ λένε, επίσημες μελέτες, ότι το 20% των δημόσιων διαγωνισμών συνήθως αφορούν υπερκοστολογήσεις. Αυτό αφορά συνολικά τις χώρες του ΟΣΑ. Σκέψω στην Ελλάδα, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων διαγωνισμών γίνονται με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, τι διαφυγή χρημάτων έχουμε. Άλλο παράδειγμα.
0: Αυτό είναι παράνομο. Ή είναι μέσα σε ένα και κανονισμένο νομικό πλαίσιο.
1: Μπορεί να είναι νομότυπο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι νομότυπο, αλλά σίγουρα είναι καταχρηστικό, είναι ηθικό και σίγουρα δεν ευνοεί ούτε τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά ούτε και κυρίως τη χρηστή οικονομική διαχείριση.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, είναι ένα ζήτημα η κατανομή των πόρων. Βεβαίως έχεις δίκιο και δεν αποφεύγω το ερώτημά σου. Το βασικό θέμα είναι να πάμε σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Το λέμε χρόνια, ακούγεται κλισέ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Πρέπει να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Πρέπει να αναπτυχθεί η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Δεν μπορεί να πάμε μόνο με τουρισμό και real estate. Προφανώς θέλουμε τουρισμό, θέλουμε τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά αν η χώρα δεν αποκτήσει ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο, επαναλαμβάνω κατά την άποψή μας, με αιχμή του δόρωτος στον πρωτογενή τομέα, τότε τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σοβαρό το πρόβλημα.
0: Έτσι είναι. Διάβασα πρωτήτερα, δεν ξέρω αν μας άκουγες γιατί έχεις και άλλες δουλειές. Τι συμβαίνει στην Αυστρία, στη χώρα των χαρούμενων αγροτών, λέει το ρεπορτάζ, και θα ήταν ευχής έργο να δούμε τέτοια συγκεκριμένα στοιχεία. Ευελπιστώ ότι και το δικό σας κόμμα και τα υπόλοιπα θα δουν πολύ σοβαρά και τον πρωτογενή τομέα και την υπόθεση της ανάπτυξης συνολικά. Γρηγόρη Θεοδωράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ αγαπητέ Γιάννη Τριάντη, πάντα στη διάθεσή σου και την άλλη φορά είμαι στη διάθεσή σου να μιλήσουμε και ακόμη περισσότερο για την αγαπημένη μας ετωλοκαρνανία, το πανετολικό, ό,τι θες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, διαφημίσεις και μετά να πάμε στο Πήλιο, σε ένα χωριό που κάθε καλοκαίρι, όπως όλη την Ελλάδα, ακούγονται ωραία τραγούδια και έχει και χορούς μέσα στο θέρος. Τα έχει αυτά το καλοκαίρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Διονύσης Αβόπουλος, αιώνιος. Πάντως, ο Διονύσης Αβόπουλος μαζί με τον Κώστα Φέρη, τον Γιώργο Μανιώτη, την Έννη Ευθυμιάδη κτλ., το λέω αυτό με αφορμή το Μουντιάλ, ήταν εναντίον του ποδοσφαίρου ως παιχνιδιού. Ας αφήσουμε την εμπορική διάσταση και τα λοιπά και τον κερδό κινησμό της FIFA και όλων αυτών. Και μάλιστα η αείμνη στην Έννη Ευθυμιάδη, μεταξύ των άλλων εναντίον του ποδοσφαίρου, είπε ότι αποτελεί συμβολοποίηση της σωματικής ισχύος, δηλαδή η πιο δυνατή. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Όμως, ό,τι και αν λένε ορισμένοι άνθρωποι, ό,τι και αν έχουν πει όπως ο Σαββόπουλος, παραμένουν εδραίοι στη μνήμη και τη δική μας και της κοινωνίας.

0: Λοιπόν, έτσι είναι το θέρος και η χωρή, όχι μόνο στο Πήλιο, παντού, στα νησιά μας, στα επιρροτικά μέρη παντού. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στις γειτονιές του κόσμου, γιατί συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Γειτονιές του κόσμου.
0: Να ξεκινήσουμε από το Μεγάλο Μήλο, από τη Νέα Υόρκη. Διαβάζω. Τα ενίκια είναι τόσο υψηλά που νεοϊρκέζοι, κυρίως νέοι άνθρωποι, μένουν σε μοναστήρια με μοναχές. Ήταν περίεργο και άρχισα να διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ που ήταν πάρα πολύ καλό. Ακούστε λοιπόν. Καλωσορίσατε στην αγορά ενοικίων της Νέας Υόρκης, όπου το μέσο ενίκιο έφτασε τα 3.616 δολάρια το μήνα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, επίπεδο που είναι αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία, σύμφωνα με στοιχεία του realtor.com. Και τι κάνουν οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι, για να αντεπεξέλθουν? Παίρνουν ένα μισθό, αρκετοί νέοι επαγγελματίες στρέφονται σε μια απρόσμενη λύση, τα μοναστήρια και τις κατοικίες που διαχειρίζονται μοναχές. Έτσι, το Sacred Heart ζήτησε από την, λέει ένα όνομα, από την Katie Redding περίπου 1.650 δολάρια το μήνα, ενώ η διαμονή της στο St. Mary's Residence ανερχόταν σε περίπου 1.200 δολάρια μηνιαίως. Και αναφέρει πάρα πολλές περιπτώσεις όπου πηγαίνουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, επειδή δεν μπορούν να βρουν στη Νέα Υόρκη καταλήματα να μείνουν γιατί είναι πανάκριβα. Βέβαια εκεί επικρατεί μία, υπάρχει ένας κατάλογος υποχρεώσεων, δηλαδή δεν μπορείς μετά τις 11 να μπεις. Δεν μπορείς να φέρνεις όποιον θέλεις και τα λοιπά. Γενικώς όμως είναι πολύ καλή η εξυπηρέτηση και το λένε οι ίδιοι οι νεοϊρκέζοι, οι νεαροί, ως επί το πολύ νεαροί και μεγαλύτερης ηλικίας, που πάνε εκεί. Να πάμε επίσης στην κοντινή μας την Αλβανία, όπου εδώ και πάρα πολλές μέρες, από τότε που έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός του Τραμπ πήρε μια έκταση και την διαμορφώνει αυθαιρέτως, θα κάνει μια μεγάλη επένδυση με ξενοδοχεία κτλ., αντέδρασαν πρώτοι οι Έλληνες της Αλβανίας, από τη μειονότητα δηλαδή, γιατί ήταν δικά τους τα χωράφια, η περιοχή κατά κύριο λόγο ήταν δικά τους. Όμως συνολικά μέχρι σήμερα ογκώδεις διαδηλώσεις κάθε μέρα εναντίον του Έντι Ράμα, και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επένδυση, γιατί ο κόσμος, το είδαμε και στην Ελβετία με ανάλογες διαδηλώσεις εναντίον των G7, εδώ είναι συγκεκριμένος ο λόγος που οδηγεί τον κόσμο στους δρόμους. Επίσης δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι γίνεται στην γειτονική Τουρκία με αφορμή τις επιλογές της ελληνικής κυβερνήσεως, και η τελευταία εξέλιξη ήταν η απόφαση Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, τριών συν ένα δηλαδή, για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, σύμφωνα με όσα διαβάζω, έγινε έξαλλη, τα δε ΜΜΕ της γείτονος μιλούν για κρίσιμες συνέπειες στην Τουρκία, για βρώμικη συμμαχία και για ανέσχετη πράξη από τους Έλληνες, που σημαίνει ότι κάτι καλό έγινε από την δική μας πλευρά. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, γιατί είναι δεδομένες, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε, θεωρητικά οι σχέσεις οι καλές μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ, και μάλιστα εν ώψη της επίσκεψης στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα πάει και ο Τραμπ, αυτό είναι γνωστό μέχρι στιγμής. Να δούμε τι θα διαμειφθεί μεταξύ αυτών και πώς θα συμβιβαστεί το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί με Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ και σε αυτό και σε άλλα ζητήματα ενεργειακά και όχι μόνο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό είναι η συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ, που μάλλον θα γίνει στην Άγκυρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις μετέπειτα εξελίξεις. Ελπίζω να μην λειτουργήσει η ομή διαχειριστική λογική του Τραμπ και πει κοιτάξτε, βρείτε τα εκεί στη Μεσόγειο, μοιράστε τα για να άσετε τις διεκδικήσεις στα νησιά, αλλά τα υπόλοιπα μοιράστε τα για να πάψετε να πληρώνετε σε πολεμικό υλικό. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Είπα στην αρχή ότι σαν σήμερα το 94 πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν χρειάζονται να πεις περισσότερα για αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα. Επίσης, το 1996, την ίδια μέρα πάντα, πέθανε η Έλα Φιτζέραλντ. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Μάνο Χατζηδάκη και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Χαιρετίζει η Ελλάδα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, σημειώνοντας πως η Αθήνα επενεί το διάλογο και τη διπλωματία και θα αναμένει πρώτα τις επίσημες τιμές και τις επιπτώσεις για τη χώρα μας. Όπως είπε, η ανεμπόδιση στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, φαίνεται πως υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η ελληνική κυβέρνηση αναμένει να αποτυπωθεί η εξέλιξη και στον καταναλωτή, κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τα ακαθόδη ζητήματα, όπως το πότε ακριβώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το τι θα συμβεί με τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει πως δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας. Μάλιστα, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, επέκρινε τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την πάυση των εχθροπραξιών και στο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει πηγή του Λιβάνου στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την συμφωνία χαιρετίζουν επίσης ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Στην παραθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάνο, που αρχίζει σήμερα η Σύνοδος Κορυφής της ομάδας των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, αναμένεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της ανακοίνωσης της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα του Κατάρ μέσα στην εβδομάδα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες εν ώψη της τελετής υπογραφής της συμφωνίας στη Γενέβη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα πως η Διεθνής Ναυτική Αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της θαλασσίας οδού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογο του Μακρόν. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της Συνόδου, στο οποίο θα παρευρεθούν επίσης οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως επέστρεψε πολιτικά στο 2015 και μπήκε σε χρονοκάψουλα, επαναλαμβάνοντας υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή κολοτούμπα, όπως είπε. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τσίπρας τάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο αφημί που επιβάρυνε ως πρωθυπουργός ήταν αυτό της μεσαίας τάξης. Είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε ακοστολόγια τα μέτρα, τα οποία αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Αναφερόμενος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για δωρεάν

0: το κοντέινερ όπου διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Ιωνίας 55 στο Μενίδη. Εκτιμάται πως η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε γεωταχή αυτοκίνητο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα για την εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,638 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί στόχου για 1,243 δις και εναντί πρωτογενούς πλεονάσματος 5,343 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρώτη συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στις 4 ανοίγει τις εργασίες της η Επιτροπή με διακομματικό Προεδρείο και 42 μέλη, 23 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το ΚΚΕ, 2 από την Ελληνική Λύση. Από έναν βουλευτή θα έχουν Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ θα λάβουν μέρος και 3 ανεξάρτητοι βουλευτές. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικό της αναθεωρητές διατάξει έκθεσή της, η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος για το Μουντιάλ. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0, Σουηδία Τινησία 5-1 σήμερα, χθες Γερμανία Κουρασάο 7-1 και Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2. Σε μισή ώρα η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Open του Νότιγχαμ θα αναμετρηθεί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Τσιν Γουέν Ζένγκ.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, αναπεριόδους πιο πυκνές, ασθενείς άνεμοι, η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ηρεμή η κατάσταση στο Ιράν. Ο Τραμπ νίκησε, χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς νίκησε, αλλά ο ίδιος ετοιμάζει παρέλαση θριάμβου. Στο Βορρά το ξανθό γένος συνεχίζει να μάχεται για την Ορθοδοξία. Βοβάρδισε το μοναστήρι της Λαύρας, χρονολογείται τον 10ο αιώνα. Και εμείς εδώ προσευχόμαστε για καλύτερες ημέρες, που ήδη η πρώτη προσευχή εισακούστηκε, γιατί στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Ορέστη Παπά. Και στη μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Και στα ηχητικά τη Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Το καλοκαιράκι, φαντάζομαι το πήρατε και έτσι χαμπάρι, έχει έρθει και έχει έρθει για να μείνει. Το μυαλό των περισσότερων βρίσκεται στα νησιά. Κάνει βουτιές το μυαλό. Τρώει καρπούζι με φέτα το μυαλό. Η φέτα είναι πλέον πολύ δύσκολο να την έχει στο τραπέζι. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουν όλοι οι Έλληνες να κάνουν διακοπές. Γιατί η μαύρη σκιά του χαμηλού εισοδήματος έχει πέσει βαριά πάνω στη χώρα, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και χειρότερα. Δηλαδή, κάποιοι συνάνθρωποι μας πηγαίνουν κάθε μήνα σκυμμένοι στο ταμείο και εκεί ακούνε να τους λένε ότι για αυτούς δεν υπάρχει καμία αμοιβή.
3: Πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος, πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκει λογικό εσύ?
4: Όχι.
3: Παίρνω μηδέν.
4: Όχι, δεν το βρίσκω.
3: Παίρνω μηδέν. Για την ακρίβεια δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει 0?

0: Αυτό είναι φτιωρολαϊκισμός στην Ελλάδα.
1: Βουλευτής.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αχ, είναι αυτά τα ανθρώπινα δράματα που θα πρέπει να τους ρίχνουμε πάντοτε μια ματιά, γιατί τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, λίγο συμπαράσταση.
4: Και στα χειροτέρα μας πάνε κάθε μέρα. Δουλεύω ο κόσμος ο φτωχός και δεν τα βγάζει πέρα.
3: Έχει αν πληρώσει ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό, εφορία, η φτωχολογιά.

0: Αυτά είναι τα ανθρώπινα δράματα. Εσείς που γίνετε διακοπές και παραπονιέστε ότι είναι ακριβό το σουβλάκι, να ξέρετε ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε αυτό το πιτόγυρο που για σας δεν είναι τίποτα. Διακοπές λοιπόν, διακοπές. Ο φόβος κάθε βουλευτή, κάθε πολιτικού γενικότερα, είναι μην τον μαυρίσουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν βουλευτές που ήδη πήγαν σε διακοπές και τους μαύρισαν. Δηλαδή τους μαύρισε ο ήλιος.
1: Από ό,τι βλέπω, πολλοί από εσάς ξεκινήσατε τα μπάνια νωρίς και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Βορύδης μας ήρθαν κατάμαυροι και μας λέτε ότι θέλετε 2 μήνες για να γίνει εντατική εργασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
0: Κατάμαυρη γύρισε και η Μπακογιάννη, κατάμαυρος και ο Βορύδης. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν κατακόκκινοι. Ο μεγάλος κίνδυνος, όσοι πάνε διακοπές να το προσέχετε. Μην γίνετε κόκκινοι. Μην φύγει το δέρμα από πάνω σας. Μην γίνετε σαν πεπερώνε. Εντουάρντο Βιανέλο τραγουδάει για αυτούς τους κινδύνους της ακτής.

0: Αυτός είναι ο κίνδυνος λοιπόν που λέγαμε στην παραλία. Ο ήλιος, μεγάλος εχθρός. Αλλά μεγάλος εχθρός υπάρχει πάντα και ένας μεγαλύτερος, που είναι οι καρχαρίες.
1: Προσέξτε, το έχουμε καταλάβει, το έχουν πει και οι ειδικοί, ότι φέτος είναι αυξημένη η καταγραφή καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες σε σχέση με άλλες χρονιές. Το λένε όλοι. Είναι λοιπόν ένας καρχαρίας μάκο 3 μέτρων περίπου, που έχει καταγραφεί από φουσκωτό. Θέλω να το δείτε εδώ. Λοιπόν, μια στιγμή. Βλέπετε το πτερύγιο. Είναι πάνω από το φουσκωτό.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Ναι.
2: Στην Ανάβυσσο αυτό.
1: Αυτό το πράγμα είναι στην Ανάβυσσο, γύρω στα 100 με 200 μέτρα από την ακτή. Δηλαδή στα 50-100 μέτρα από την Γλίστρα. Πήγε δίπλα τους πάρα πολύ ήρεμα από περιέργεια ο μάκο καρχαρίας και έκανε παρέλαση. Σημαίνει ότι μπορεί να έχει και φίλους του λίγο πιο έξω. Σημαίνει ότι πια οι καρχαρίες δεν είναι κάτι που είναι μακριά μας, αλλά είναι κοντά μας. Μιλάμε για Αττική, κάποιος... κάτσε Φωτεινή
3: ναι,
1: μου. Μιλάμε για Αττική, μιλάμε για Σαρονικό και μιλάμε για Ανάβυσσο, μία από τις πιο πολυσύγνασες παραλίες στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για ένα καρχαρία πάρα πολύ κοντά σε λουόμενους και σε ακτές. Πρώτη φορά έχει καταγραφεί καρχαρίας τόσο κοντά σε ακτή στην Αθήνα, στο Σαρονικό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάθε μέρα στην εκπομπή του Λιάγκα έχουν καμιά 50 καρχαρίες που απειλούν τον πληθυσμό. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό ο Λιάγκας?
5: Τι έχεις κι είσαι στεναχωρημένος?
6: Αχ, εγγονούλα μου, έρχομαι από τον Πειραιά. Άσχημα νέα για τον πατέρα σου που μπάρκαρε για την Ιαπωνία.

0: κάνουν καρχαρίες και ο Λιάγκας συνέχεια λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνη για να κάνει μπάνιο μόνος του. Γιατί βλέπετε τις φωτογραφίες που έχει στο Instagram, είναι μοναχούλης του, άδεια η πλάζ και εκείνος κάνει τις βουτιές του. Μην τον πιστεύετε, δεν υπάρχουν καρχαρίες. Και αν υπήρχαν θα τους βουλιάσαμε, όπως θα βουλιάσουμε αυτούς που έρχονται, τους ξένους. Άκου, ο Βελόπουλος τώρα έχει ένα σχέδιο. Έρχονται κάποιοι πρόσφυγες, όπως θέλετε να τους πείτε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι θα τους βουλιάζουμε. Το λέει ο Βελόπουλος. Και το ξαναρωτάμε. Κύριε Βελόπουλε, θα τους βουλιάζουμε? Όχι, λέει. Μετά θα το ξαναρωτάμε. Θα τους βουλιάζουμε, λέει, ναι. Αποφάσισε, ρε, εσύ, Βελόπουλε, να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε.
1: Τη βουλιάζεστε, τη βουλιάζει τη βάρκα.
2: Τη βουλιάζει.
3: Τη βάρκα τη βουλιάζει.
2: Τη βουλιάζει εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει. Πριν πει ο κόσμο. Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώ δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένα. Την τελειώνει, βραδιάτικα. Πα
1: στην όχι με του ανθρώπου.
2: Τώρα δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορεί να τα λέω.
3: Δεν είναι αυτονόητα.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
2: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσεί.
1: Πα στη βάρκα πάνω άνθρωποι.
2: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα θα ασφαλίζω και θα κάνω pushback. Δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι, επειδή δεν έχουν διαβάσει το πρόγραμμά μας, όπως και πολλοί κόσμος, γιατί νομίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι 20 σελίδες όπως τη Νέα Δημοκρατία, σαφώς και θρηνής για τα θύματα, δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας λέμε αυτό που αναφέρουμε με το άρθρο 51 του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει η συνεπενομική. Φυλάω τα σύνορά μου.
1: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δικαστήρια.
2: Και το λέμε συγκεκριμένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το λέει συγκεκριμένα ο άνθρωπος. Τους βουλιάζουμε. Τι να κάνουμε, παράπλευρες απώλειες. Αλλά και δεν τους βουλιάζουμε.
5: Ήταν ο Κυριάκος άνθρωπος σωστός. Με λόγο ευθύτε να βλέμμα ζεστός. Δεν μίλαγε πολύ.
0: Επειδή μας λέτε ότι βάζουμε πάντοτε τραγούδια που έχουν σχέση με το απόσπασμα που ακούστηκε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Βελόπουλο.

0: είναι φανερό, λέει ότι δεν κάνει θόρυβο, είναι σταθερός, ότι δεν μιλάει για το Βελόπουλο. Ένα τραγούδι άσχετο. Μένεται όμως η πολιτική μάχη, και όταν λέμε ότι μένεται η πολιτική μάχη, βγαίνουν στις εκπομπές κάποιοι εκπρόσωποι των κομμάτων και πλακώνται μεταξύ τους. Δεν ενδιαφέρει τι λένε, αν έχουν σχέδιο. Όχι, όχι. Το θέμα είναι να πλακωθούν. Γιατί έχει αποδειχτεί ότι όταν κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση και πλακώνεται, ο κόσμος τον ψηφίζει.
1: Και εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη που έβγαλε τη χώρα τα μνημόνια.
2: Ποιοι είστε εσείς?
1: Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λοβέρδο, μην το κάνετε αυτό. Μην το συνεχίζετε αυτό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: Ξέρω ότι κοιμάστε με τον εφιάλτη του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρω. Αλλά αυτή τη γελιότητα που προσπαθείτε να κάνετε απόψε, σας την επιστρέφω προσωπικά.
3: Αφήστε τον να
1: πάρει. Εντάξει. Αυτή τη φεδρότητα δεν σας την επιτρέπω. Και δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα. Εντάξει. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε απόψε.
3: Θέλετε να απαντήσετε.
1: Είναι αναξιοπρεπές και γελιότητα.
3: Κύριε Μπουλέκο, απαντήστε.
1: Το καταλάβατε.
3: Απαντήστε στο θέμα αυτό.
1: Είστε αναξιοπρεπής και γελίος. Αυτό. Αυτό σας λέω.
3: Κύριε Μπουλέκο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ δεν σας επιτρέπω.
3: Μην αποδίδετε χαρακτηρισμούς. Κύριε Μπουλέκο, έχετε δίκιο. Μην αποδίδετε χαρακτηρισμούς.
1: Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα.
3: Ανακαλέστε, κύριε Μπουλέκο.
4: Κύριε Μπουλέκο, σας παρακαλώ να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Δεν έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα.
2: Εγώ σας ρωτώ με ποιον είσαι, κύριε.
1: Δεν έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα.
4: Κύριε Λοβέρδο, αφήστε και εσείς τους χαρακτηρισμούς τώρα να πάμε παρακάτω.
1: Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο κύριος Μπουλέκος, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γιάννης Λοβέρδος, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πολιτικοί, προκειμένου να πάρουν μια ψήφο, μπορεί να πλακωθούν και μεταξύ τους και με τα πουλιά και με τις μέλισσες. Birds and bees.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είναι στην παρέα μας η Νέλη, ρε παιδιά. Λέει: «Καλό μεσημέρι, κύριε Περί της νέας εβδομάδας. Με υγεία, δύναμη και ψυχραιμία. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Θες να γίνεις Νέλη? Πρέπει να γίνεις Νέλη. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε. Πες ό,τι θέλεις. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email. Φαντάζομαι το έχεις μάθει, το ξέρεις απ' έξω. onair@alfaradio989.gr και το Viber. Εδώ πια, εδώ έχουμε μεγάλη κίνηση. 6947-989-989. Επαναλαμβάνουμε, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Και μπορείς να σε ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή σου λέω: έχεις καλή οδηγική συμπεριφορά? Αν μου απαντήσεις ναι, θα σου πω συγχαρητήρια, είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός.
6: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
7: Οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το έχετε ακούσει?
6: Ναι. Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ, όπως πολλοί άλλοι, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
7: Όχι, το είδα και
6: εγώ. Εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας θα τα πει αυτά.
5: Παλιά υπήρχαν ταξί που δεν ήταν ταξί, δηλαδή οι οδηγοί δεν είχαν άδεια ούτε καν οδήγησης. Και το αυτοκίνητο ήταν χάλια. Ήταν απονομαζόμενοι πειρατέ.
8: Κι αν καμιά φορά μαλώνω, είναι τέτοια η δουλειά.
5: Μεγάλη μάχη μεταξύ πειρατών και ταξιτζίδων

Τώρα κατάλαβα, σώνουν τους ανθρώπους από τα πατίνια, γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος και για τους πειρατές και για τους πειρατάς, συγγνώμη, και για τους ταξιτζίδες είναι το πατίνι.

0: Επομένως, άκου επιχείρημα που πρέπει να δώσουμε στον Τσίπρα. Σου είπε ο άλλος για το δίπλωμα, πήγαινε στο πατίνι, έλα.
1: Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
0: Έχει φτάσει σε πολύ ωραία επίπεδα η πολιτική αντιπαράθεση. Να βγει τώρα το Πασόκ και να πει μας κάνετε και δυο τη ζωή ποδήλατο. Καλό. Ή κάποιος να πει ότι δεν έχουμε παπούτσια να βάλουμε για να περπατήσουμε στους δρόμους. Ο Βελόπουλος να πει ότι θα σας βομβαρδίσουμε. Πάντα έχει κολλήσει εκεί.
2: Σκέφτηκα να το πετάξω.
0: Ένα ύμνος στο πατίνι.
2: Μα δεν θέλω να το χάσω. Πολύ σωστά.

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Χαιρετίζει η Ελλάδα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές συνομιλίες εν ώψη της τελετής υπογραφής την Παρασκευή στη Γενέβη. Ράλι στα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία. Σε χαμηλό τριμήνου υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Γκόνιτσα. 4 αδέλφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Εκτιμάται πως προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε γιο ταχύ. Άνοιξε η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του Μετρό Πανόρμου Κατεχάκη. Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Καλό ταξίδι λοιπόν εκεί στο μαγευτικό Ρήνο και να πάρετε μαζί σας και ραδιόφωνο ή να ακούτε από το κινητό τον Αλφα Radio 989 και ιδίως στην εκπομπή μας δηλαδή. Γιατί και τότε που εσείς θα κάνετε διακοπές, ο Ρέστης Παπάς θα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη θα έχει τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου θα επιμελείται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περής θα είναι στο μικρόφωνο. Γιατί πάντοτε υπάρχουν πληροφορίες που θα πρέπει να τις πάρεις οπωσδήποτε. Θα σου θυμίσω τι ωραία χρόνια τότε. Καλημέρα ζωή, Λάμψη, αυτά βλέπαμε. Ήτανε μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Ήτανε κάποιος που ήταν ίδιος με κάποιον άλλον και έπαιρνε τη θέση του και δεν τον έπαιρνε κανείς χαμπάρι. Κάτι πάρα πολύ πλούσιοι με 70 αεροπλάνα, αλλά δυστυχισμένοι. Φόσκολος, πολύ ωραία σενάρια. Και δύσκολα τα λόγια, πού αν τα μάθεις. Ο Θάνος Καλλιόρας ήταν από αυτούς που παίξανε, πρωταγωνίστης θα μπορούσαμε να πούμε, στα σύριαλ του Φόσκολου, του Νίκου Φόσκολου. Βρέθηκε απέναντι από τη Φέη Σκορδά, θυμήθηκε αυτές τις ωραίες, αλλά δύσκολες, επαναλαμβάνουμε, μέρες.
5: Γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες. Ο κάθε ηθοποιός έχει τη δική του ιστορία μέσα από τις σειρές του Φόσκολου.
6: Με είδε ο Φόσκολος, μου πρότεινε να είμαι στη σειρά. Και ευχαρίστως πήγα, γιατί ήταν ένας πολύ τεράστιος, μεγάλος δημιουργός. Ήταν πολύ δύσκολο το κείμενο. Η ορολογία του κειμένου ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να τη μάθεις.
7: Πριν από λίγο μετέδωσαν από την τηλεόραση έκτακτα δελτία ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή μόλις πήγε να βγει από το διαμέρισμά της.
8: Πριν από λίγο κάποια κανάλια είπαν ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή.
7: Δεν ξέρω καν ποια από τις δύο αδελφές μου έχει πυροβοληθεί.
9: Ποια πυροβολήθηκε, η Χριστίνα ή η Φωτεινή?
10: Άλλοι θα λένε ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα και άλλοι ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή.
11: Να πήγε η Χριστίνα να επισκεφτεί τη Φωτεινή στο σπίτι και να πυροβολήθηκε η Χριστίνα.
12: Πυροβολήθηκε η Χριστίνα και όχι η Φωτεινή.
6: Ήταν πολύ δύσκολο το κείμενο, γιατί είχε πάρα πολύ δύσκολες λέξεις.
13: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Βέβαια είχε δύσκολες λέξεις και Φωτεινή και Χριστίνα. Εν τω μεταξύ αυτός που δεν ήξερε ποιος πυροβολήθηκε ήταν ο αρχηγός αστυνομίας. Ωραίος πάντως, ωραίος, μια χαρά. Μια χαρά ο Φόσκολος. Είχε γράψει και στίχους. Αυτό που ακούμε είναι από την ταινία Λεωφόρος του Μίσους. Είχε βγει η Γαλινέα, παιδιά, και τραγουδούσε στην τηλεόραση με τη φωνή της Βάνου. Είχε πάει στο εξωτερικό, είχε κάνει τεράστια καριέρα και γύρισε και τραγούδισε για το χαμένο της παιδί και αυτό την είδε στην τηλεόραση, ρε παιδιά, μέσα από τη ζωή σας λέω.

0: Έχετε να τριχιάσει έτσι, όλοι μας. Και τι ωραίες στιγμίες αυτές. Είχαν φτώχεια, φτώχεια, καλή καρδιά όμως. Και γκρίνια. Και ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος που δούλευε στην οικοδομή, αλλά σπούδαζε και στην ιατρική. Και γύριζε στο σπίτι, δεν είχαν τίποτα να φάνε. Μια γκαζιέρα με το ζόρι, η οποία την αζότανε στον αέρα η γκαζιέρα. Και με τυφλή η μάνα. Και ποιος την εχείριζε? Ο οικοδόμος που είχε γίνει γιατρός. Ωραία χρόνια, δύσκολα. Και πού ζούσαν? Ζούσαν σε ένα σπιτάκι 100 τετραγωνικά. Χάλια. Αχ, αχ, δύσκολα χρόνια.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα αντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, που ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε αυτό λοιπόν το σπιτάκι εκεί, στους Αμπελόκηπους, των 100 τετραγωνικών, πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωής, εκεί δημιουργήθηκε το όραμα. Και τα μαθήματα αυτά ήταν μαθήματα δημοκρατίας.

0: δημοκράτης.
1: Και πώς φαίνεται ένας άντρας δημοκράτης όταν το σπίτι του είναι ασφουγγάριστο?
2: Λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και κατά βάθος είμαστε δολολάτρες και λατρεύουμε το δόλιο το εγώ μας. Ο ποιος εξευτελισμός του ανθρώπου, ο έμψυχος άνθρωπος να προσκυνάει τα άψυχα πράγματα. Τη βλέπεις την άλλη στο σπίτι, την οικοκυρά, και πέφτει κάτω και προσκυνάει το πάτωμα και το γυαλίζει και το τρίβει και το κάνει να είναι καθαρό. Η έμψυχη έπεσε κάτω. Γιατί πρέπει να σφουγγαρίζεται και να σκουπίζεται κάθε μέρα? Μια φορά 4 μήνες, 5, 6. Όταν όμως το κάνει συνέχεια, αυτό το λατρεύεις. Το μαρμαράκι, το πλακάκι, το σπιτάκι σου, το αυτοκινητάκι σου που το γυαλίζεις, πέφτεις κάτω να πούμε και το γυαλίζεις και το τρίβεις το αυτοκινητάκι σου. Οποία ξεφτύλα, ο έμψυχος άνθρωπος να προσκυνάει τα άψυχα πράγματα. Μεγάλη αποστασία.
3: Μην πάτας φουγγάρισα χάρη στην καρδιά. Τόσος χώρος γύρω σου, πατάς τα καθαρά.
1: Ήταν ο πατέρας Κλεωμένης.
3: Πάτας φουγγάρισα χάρη στην καρδιά. Τόσος χώρος.
1: Που μας λέει μια μεγάλη αλήθεια, ότι όσοι σφουγγαρίζουν θα πάνε στην κόλαση. Άσε που την κόλαση την έχουν ζήσει από πριν. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο αμάρτημα από το να έχεις φουγγαρίσει κάποιος και εσύ να βγεις και να πατάς.

0: στο χώρο της Εκκλησίας μετά τον πατέρα Κλεωμένη. Φιλοξενούμε τον Ανδρέα Καραγιάννη. Ο Ανδρέας Καραγιάννης είναι ιδιοκτήτης του Εκκλησία Online. Πολλά θαύματα. Πολλά θαύματα. Και ταυτόχρονα βγαίνει στα κανάλια. Πολλές εμφανίσεις. Πολλές εμφανίσεις. Και μιλάει για θέματα πίστης φυσικά. Μερικές φορές έχει απέναντί του έναν κύριο που έχω την υποψία ότι δεν τον σέβεται πάρα πολύ.
1: Αφού πέσαμε τα σύννεφα, δεν το περιμέναμε, κυρία μου, τι να κάνουμε τώρα. Το περίμενα εγώ ότι θα βγει ο στρατηγός. Να μυρίσω τα νύχια μου, τι να κάνω. Τι να κάνω.
2: Τα νύχια σου να μην τα μυρίσεις, το στόμα σου όμως να κλείσεις και μην σταματάς αυτά που λέω. Το στόμα σου, ράφτο.
1: Κύριε Νίκο, ηρεμία.
2: Θα σας δώσω αλεξίπτετο, θα σου φέρω αλεξίπτετο για να έχεις την άλλη φορά.
1: Μισό λεπτό, κύριε.
2: Σταμάτα να δικαιολογείς. Σταμάτα να δικαιολογείς τους αλήτες.
1: Λοιπόν, κύριε
2: Νίκο. Δεν ήξερες.
1: Λοιπόν,
2: βούλωσέ το.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα που εξετάστηκε και έφερε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση ήταν ένας Μητροπολίτης που εμφανίστηκε με ανοιχτά τα μπαγκάζια του, όπως λέγαμε. Τα μαγαζιά του. Δηλαδή το φερμάρ δεν κάλυπτε αυτό που έπρεπε να καλύπτει και κυκλοφόρησε τον δρόμο έτσι. Δηλαδή τι φαινόταν. Τι κάνει τσιου τσιου. Τι να σας πω. Τσιπ τσιπ τσιπ τσιπ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Για ορίστε, για περάστε. Και ο φίλος που δεν θέλει να μάθουμε το όνομά του μας λέει ότι η βίλα που έχει σουλαγωνίσει, τι είναι αυτό? Α, για τον Τσίπρα λέει, φαντάζομαι. Άκου να σου πω τώρα. Στο Λαγωνίσι είναι μια συμβολική επιλογή που έχει γίνει. Δηλαδή, επειδή θα τρέχανε οι δανειστές σαν τους λαγούς, γι' αυτό ο άνθρωπος πήγε στο Λαγωνίσι. Για συμβολικούς λόγους. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Εμείς θα πάμε διακοπές σε πολύ καλύτερα μέρη. Ποιο Λαγωνίσι τώρα? Μαγευτικός Ρήνος, φίλε. Και όταν λέμε Αλσατία, ονειρική είναι η Αλσατία. Όταν λέμε Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο το Στρασβούργο. Το Κολμάρ που είναι εκεί πέρα δίπλα, τι είναι? Είναι παραμυθένιο. Τι είναι τα χωριά εκεί της Αλσατίας που έχουν και κάτι κρασιά να τρελαθείς? Είναι πανέμορφα. Όλο αυτό θα το ζήσεις εσύ. Μιλάμε για ολοκληρωμένο ταξίδι, είναι για δύο άτομα, έτσι. Με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις. Ναι, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι τις 3 Ιουλίου που θα γίνει κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αλλά θα πρέπει να κάνεις και το εξής. Θα πρέπει να γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, όλα γιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου, το ξέρεις. θα το στείλεις στο 54301, θα χρεωθείς με 0,34 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για γελία ποσά, έτσι, 0,34 επαναλαμβάνω, και θα είσαι εσύ που θα ακούσεις το ονοματάκι σου. Μέχρι τότε ετοίμασε τις βαλίτσες, βρες καλή συντροφιά. Όταν λέμε καλή συντροφιά, μη βρεις καμιά γκρινιάρα. Μην βρεις κανένα γκρινιάρι. Μην βρεις κανέναν άνθρωπο που ενώ θεωρείς ότι είναι φίλος σου και συνεργάτης σου, ξαφνικά αποκαλυφθεί ότι δεν σε γουστάρει. Όπως έκανε η Άρια Καλύβα για την εκπομπή στην οποία συμμετέχει.
6: Αν σας πω ότι άνοιγα και σαμπάνιες, προφανώς θα ήταν ψέμα. Ήταν μια χρονιά τηλεοπτικής αυτογνωσίας. Το τηλεοπτικό τέλμα είναι ένας χώρος που δεν θα έλεγα ότι μου αρέσει να κυκλοφορώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνω πρωταθλητισμό και ελπίζω στα καλύτερα. Σε όσους φρόντισαν να με σταυρώσουν λέγοντας ότι η Άρια Καλύβα μίλησε για τα της εκπομπής και τα του οίκου της και τα ενίκο μη ενδύμω. Μα δεν είπα και κάτι ψέματα, άλλωστε τα ποσοστά ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό που τυπωνόταν καθημερινά στους πίνακες της Νίλσεν. Η ΛΑΕ ψυχαγωγία επίσης φαινόταν, γιατί δεν υπήρχε αιχμηρή άποψη. Και τα θέματα της επικαιρότητας, τα αστυνομικά, δεν τα καλύπτουμε όσο θα πρέπει να καλυφθούν. Τι να πω, είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, είπα την αλήθεια.
11: Θα επέστρεφε στο πρωινό του Αντένα?
6: Ναι, θα επέστρεφα. Θα επέστρεφα για τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έρχεται διαζύγιο. Διαζύγιο στη Showbiz. Δεν θα είναι πια στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα κυρίως.

0: χίλια.
1: Πώς έχουμε πάει τα ψάρια, ρε παιδιά? Δεν έχουμε κανένα υπουργό οικονομικό να φωτογραφηθεί καθώς θα τρώει για να μάθουμε και την τιμή τους. Η πολιτική εδώ μας δυναστεύει τον εγκέφαλο. Συνέχεια τέτοια σκεφτόμαστε. Είχε πει ο Τσίπρας για το πατίνι, δεν είχε πει? Υπάρχει ένας κύριος, τον οποίο τον έχουμε ξαναπαρουσιάσει, ονομάζεται Δρυμιώτης, που παρουσιάζεται ως αναλυτής των εκλογικών ποσοστών. Αυτό θα πρέπει να κάνει, δηλαδή να λέει ότι πιστεύω έτσι. Όχι! Εκείνος μιλάει σαν εκπρόσωπος. Πιανού κόμματος θέλω. Εδώ θέλω την ευφυΐα σας. Την ευφυΐα σας. Για σκεφτείτε ποιο κόμμα υποστηρίζει ο κύριος Δρυμιώτης.
2: Με Τσοντάκης, με το θέμα
3: με
2: του
3: το δίπλωμα.
2: Ναι.
3: Τι εννοείτε?
2: Και μετά είπε και το εξής ο Τσίπρας, που το θεώρησε εξυπνάδα, άλλη μια εξυπνάδα, είναι ότι ούτε για πατίνι δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Ναι. Αν λοιπόν αυτός που τον νίκησε 6 φορές μέχρι τώρα δεν κάνει για πατίνι, το ίδιο γιατί κάνει?
3: Εντάξει, είπε ότι οι αποτυχίες είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κάτι με αυτό.
2: Κάτσε, άλλο μία. Μαθαίνεις από μία αποτυχία, μαθαίνεις, ναι, από δύο αποτυχίες. Άμα 6 φορές τον έχει κερδίσει.
3: Εσείς τι βλέπετε δηλαδή, πού τον βλέπετε τον κύριο Τσίπρα?
2: Γύρισε με ένα 15. Έχω δεσμευτεί να ζητήσω συγγνώμη.
3: Ναι.
2: Εάν τυχόν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12% δημοσίως συγγνώμη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και εγώ λέω ότι θα πάρει 14, ρε. Αλλά δεν βάζω στοίχημα, χαζό σήμερα. Γιατί συνήθως μετά τα στοιχήματα τι έρχεται? Ο κουβάς.

0: δύσκολα να σ' δω πως αλλάζει.
1: Δύσκολα αλλάζεις. Όσο και να θες να αγιάσεις, στη στροφή να δεις θα χάσεις.
0: Τώρα φέρνω για παράδειγμα πάλι την πολιτική το Πάνο το Καμένο. Ο Πάνος Καμένος νομίζω στη συλλογική συνείδηση έχει πλέον πάρει τη θέση του ανθρώπου που πάντοτε ό,τι λέει το τηρεί. Ποτέ δεν αλλάζει η ιδεολογία. Πάντοτε ήταν δεξιός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και συνεργάστηκε λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά ξανά έγινε. Είναι σταθερός. Και οι επιλογές του είναι σταθερές, αλλά και οι προβλέψεις του. Τα έχει πετύχει όλα. Μα όλα τα έχει πετύχει. Και τώρα θα πετύχει αυτό πάλι που λέει. Τον καλέσανε. Ο Δρυμιώτης δεν έκανε τη δουλειά του. Θα την κάνει ο Καμένος.
2: Θεωρώ ότι δεν είναι καλό η Χριστιανού να πάρει μαζί τους παλιούς πολιτικούς. Δεν πρέπει να πάρει κανέναν παλιό πολιτικό. Πρέπει να πάρει νέα παιδιά, πρέπει να πάρει επαγγελματίες, πρέπει να εμφανίσει αυτό το διαφορετικό που ζητάει ο κόσμος.
3: Τι είναι το ξεχωριστό στη Μαρία που σε κάνει να τη συμπαθείς τόσο?
2: Η αγωνία της και την προσωπική της ιστορία που απαιτεί δικαιοσύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι στις πρώτες εκλογές θα είχε ένα μεγάλο ποσοστό.
3: Κοντά στο 10, ας πούμε.
2: Πολύ παραπάνω, πιστεύω.
3: Πολύ παραπάνω.
2: Ναι.
3: Άρα θα είναι τρίτο κόμμα, εκτιμάσει η Χριστιανού.
2: Ναι. Τουλάχιστον τρίτο.
3: Τουλάχιστον τρίτο. Μπορεί να περάσει και τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση.
2: Θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στην αριστερά, γιατί ο Τσίπρας φαίνεται ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει περισσότερο τη δεύτερη Κυριακή.
3: Αχα.
2: Στις δεύτερες εκλογές. Στην πρώτη Κυριακή έχει δημοσκοπικά δείξει μια ουσιαστικά δύναμη αρκετά μεγάλη, που αυτό θα συσπυρώσει αυτούς που θέλουν μια κυβερνώση αριστερά. Mm-hmm. Το Πασόκ δεν θα υπάρχει, πιστεύω.
3: Θα κάτσει στο 5-6 ο...
2: Ναι. Και μετά και στις δεύτερες μπορεί να μην πήγε καθόλου. Δηλαδή τα νέα παιδιά από το Πασόκ ταιριάζουν να πάνε στο Τσίπρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Δεύτερη Χριστιανού, το Πασόκ δεν θα μπει στη Βουλή. Είπε ο Πάνος. Παναγιώτη το βαφτίσανε.
5: Τα 13 πότης

0: Τα παγκόσμια νιάτα αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη. Δίνουν μάχη οι ποδοσφαιρικοί. Να δούμε ποιο θα πάρει το Μουντιάλ. Μην παιδευόσετε, παιδιά, εγώ είδα τον Ευαγγελάτο. Ο Ευαγγελάτος είχε πάρει την πρόβλεψη ενός επιστήμονα, ενός ανθρώπου που έχει βγάλει μια εξίσωση και λέει ποιος θα το πάρει. Η Ολλανδία, τέλειωσε.
1: Βλέποντας λοιπόν, είπε Γερμανία. Όμως, ο Γερμανός καθηγητής που βλέπετε υπερηφανεύεται ότι από το 2014 και μετά έχει με μαθηματικό τύπο προβλέψει όλες τις ομάδες που κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Όλες. Και έχει πέσει μέσα. Λέει, δεν τα έχουμε δει. Τι προβλέπει για τώρα. Γιατί τώρα πια τον έχουμε στο μικροσκόπιο και θα τον κρίνουμε. Λέει λοιπόν, Ευρώπη, ημιτελικός Ολλανδία-Ισπανία. Κερδίζουν οι Ολλανδοί τους Ισπανούς και πάνε σε τελικό με τους Πορτογάλους. Και λέει με βάση το μαθηματικό του τύπο ότι οι τελικοί νικητές είναι οι Ουράνια. Οι Ολλανδοί λοιπόν, σύμφωνα με τον Γερμανό καθηγητή Κλέμενς, πρέπει να τον λένε αν θυμάμαι καλά, θα πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Πώς φτιάχνει αυτό το μαθηματικό τύπο? Βάζει διάφορα. Βάζει τις χώρες, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, το ΑΕΠ και πολλά ακόμα, αλλά βάζει και κάτι τελευταίο στη συνταγή του. Βάζει την τυχαιότητα. Πώς τώρα μπορεί να υπολογιστεί η τυχαιότητα, τι να σας πω. Ο Γερμανός πάντως λέει, τους έχω προβλέψει όλους τους νικητές από το 2014 και φέτος βλέπω Ολλανδία. Σε ένα μήνα θα το ξανασυζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα να βγούμε στους δρόμους. Όσοι υποστηρίζουμε την Ολλανδία, αρχίζουμε τους πανηγυρισμούς γιατί μετά θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχει αρχίσει αγώνας για το Μουντιάλ, αλλά αρχίζει αγώνας και για την επικαιρότητα. Θα την καταγράψουμε, φυσικά. Θα βάλουμε πολλά γκολ για την ενημέρωση, φυσικότατα. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 99 που ακολουθεί όπως κάθε μέρα. Είναι ακλήτου, είναι πανέτοιμη. Ο Βαγγέλης Περίσσας αφήνει, τα λέμε αύριο, αντί για.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς. Στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου. Στην διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Χαιρετίζει η Ελλάδα τη Συμφωνία Ενωμένων Πολιτείων Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η Αθήνα επενεί τον διάλογο και τη διπλωματία, τονίζοντας ότι η ανεμπόδιση στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την οποία χαιρετίζουν Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τα κανθόδη ζητήματα, όπως πότε ακριβώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και τι θα συμβεί με τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενκβίρ, τόνισε πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τους όρους της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει την πάυση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Στην παραθαλάσσια πόλη Εβιάν αρχίζει απόψε η σύνοδος κορυφής των G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στο οποίο θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Ράλι στα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία, ενώ σε χαμηλό τριμήνου υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέξη Τσίπρα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστηρίζοντας ότι επέστρεψε πολιτικά στο 2015 και μπήκε σε χρονοκάψουλα, επαναλαμβάνοντας υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Οικογενειακή τραγωδία. Τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Φρικτό θάνατο βρήκαν 4 αδέρφια, ένας άντρας 76 ετών και 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών, όταν ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερο που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτοι.

0: Σήμερα της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στις 4 το απόγευμα ανοίγει τις εργασίες της η Επιτροπή με διακομματικό Προεδρείο 42 μελών. Αρμοδιότητα να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητές διατάξεις έκθεσή της, η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής στα τέλη του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Τέλος στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα καθώς και κράτη της Ανατολής, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Στην παραθαλάσσια γαλλική πόλη Εβιάν, όπου αρχίζει σήμερα η σύνοδος κορυφής των G7, αναμένονται ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ στον απόϊχο της ανακοίνωσης της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλουν αντιπροσωπείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες εν ώψη της τελετής υπογραφής της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη. Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η γαλλική ναυτική αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα της θαλασσίας οδού. Ο Τραμπ αναμένεται να έχει στις 6 ώρα Ελλάδος συνομιλίες με τον Γάλλο ομολογό του. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στην οποία θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Επίγουσα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε σφοδρά τη χθεσινή επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, δηλώνοντας οργισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Σημαντική πτώση. Εν τω μεταξύ, καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μνημόνιο αμοιβές κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι ένα πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε συμφωνία στο τέλος των 60 ημερών, μετέδωσε στον Αλφα Radio 989 ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου, πρόσθεσε ότι δεν είναι καλό το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, καθώς οι Ισραηλινοί δεν αποσύνουν τις δυνάμεις τους από το Λίβανο.
1: Μνημόνιο κατανόησης, τι είναι αυτό? Είναι η επέκταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες και είναι το πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν είναι ιδανικό το κλίμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Ισραηλινοί σίγουρα πιάστηκαν εξαπίνης, όπως προκύπτει την Πέμπτη, από την πρώτη μάλλον συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών να μην υπάρξει περαιτέρω επίθεση των Αμερικανών. Ο Τραμπ έχει επενδύσει σε αυτό. Ήδη δεν είναι τυχαίο ότι η τιμή του πετρελαίου την ώρα της ανακοίνωσης έπεσε κατά 4% και προφανώς σήμερα αυτά είναι μια καλή μέρα. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ήταν αυτοί οι οποίοι περισσότερο από το Ιράν και από το Ισραήλ θέλανε να επικρατήσει η διπλωματία μετά τον πόλεμο. Απήχαμε πολύ περισσότερο από ό,τι απέχουμε σήμερα από τις ενδιάμεσες εκλογές. Για τους Ρεπουμπλικανούς που στηρίξανε τον πρόεδρο Τραμπ, αυτή είναι η αλήθεια, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θεωρούσαν ότι οι 4-6 εβδομάδες θα ήταν αρκετές για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Όσο λοιπόν τραβούσε ο πόλεμος και όσο τραβούσε και η εκεχηρία που ήταν πολύ εύθραυστη, φτάναμε πιο κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πλησιάζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ξεκαθαρίσει όσο δυνατόν νωρίτερα το σκηνικό. Ο Τραμπ έχει πει πάρα πολλές φορές ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές θα κάνουν βουτιά προς τα κάτω.
0: Νομίζω τον αδικούμε τον Τραμπ, γιατί ήδη έχουν υλοποιηθεί ορισμένες συμφωνίες από όσες έχει ανακοινώσει στο παρελθόν, σχολίασε ο καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολύκαρπος Αδαμίδης. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης σε διάστημα 60 ημερών. Είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα, ανέφερε ο κύριος Αδαμίδης.
2: Νομίζω ότι θα αναδικούμε λίγο εδώ πέρα τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει ανακοινώσει και συμφωνίες, οι οποίες έχουν φυσικά ποιες είναι αυτοί και είναι στο στάδιο της υλοποίησής τους και κάποιες εξ αυτών έχουν ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία της συμφωνίας και άλλο το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη συμφωνία με τα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέσα, δηλαδή και μια συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή και μετά περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίηση

0: στο διάστημα των 60 ημερών. Φυσικά αυτό πέρα το καθένα εξ αυτών έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Είναι σίγουρα μια ολοκληρωμένη, θα λέγει κανείς, θεώρηση και αντιμετώπιση της αντιπαράθεσης μέχρι σήμερα. Και βέβαιως είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι με την υπογραφή του Θεού θέλοντος την Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Ιουνίου στη Γενέβη, άμεσα θα έρθει ο αποκλεισμός και στα στενά του Ορμούς και φυσικά από τα ιρανικά λιμάνια.
1: Ράλι ανόδου και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει περισσότερα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για ιστορικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία που βάζει τέλος σε μια από τις πιο επικίνδυνες γεωπολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, και αυτό δεν θα μπορούσε παρά να έχει το δικό του αποτύπωμα στις αγορές. Οι αγορές αντέδρασαν αμέσως, Λίνα. Το πετρέλαιο κατρακυλά. Τα χρηματιστήρια καταγράφουν ισχυρά κέρδη και οι επενδυτές ποντάρουν σε μια νέα περίοδο σταθερότητας. Να πω ότι το Brent έχει πέσει 5,13% με τα τελευταία στοιχεία στα 82,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό ακόμη πιο χαμηλά στα 80,2 δολάρια το βαρέλι, πτώση 5,53%. Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, το φυσικό αέριο έπεσε στα 43,9 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα. Και βέβαια όλοι παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις και θα μου πεις γιατί πανηγυρίζουν οι αγορές. Γιατί καταρχάς μειώνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος, αποφεύγεται η παράταση αυτής της ενεργειακής κρίσης, επιστρέφει λογικά σιγά σιγά η επενδυτική εμπιστοσύνη, κάτι που φαίνεται στην κίνηση των αγορών και κυρίως των μετοχών παγκοσμίως. Από την Ασία έως την Ευρώπη οι επενδυτές έχουν αντιδράσει θετικά, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να καταγράφουν ισχυρά κέρδη αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Κατρακυλά το πετρέλαιο γιατί ανοίγει ξανά ο δρόμος του Ορμούς, έτσι. Αναμένονται μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου στην αγορά, οπότε υποχωρούν και οι φόβοι για ελλείψεις, οπότε αναμένεται και αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές. Οι αγορές θεωρούν ότι η συμφωνία αυξάνει την προσφορά πετρελαίου και περιορίζει τον κίνδυνο διακοπών στις μεταφορές ενέργειας. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό για τη λειτουργία των αγορών παγκοσμίως. Τώρα, για τη χώρα μας φυσικά σημαίνει ό,τι και για τις υπόλοιπες πάνω κάτω, δηλαδή πιθανή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, μικρότερες πιέσεις στον πληθωρισμό, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις, θετικό κλίμα και για το δικό μας χρηματιστήριο. Αν θες, αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να μεταφερθεί, αυτή είναι και η εκτίμηση, έτσι, σταδιακά στην οικονομία μέσω χαμηλότερου κόστους μεταφορών και ενέργειας. Καλά νέα αυτά, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγες ημέρες, λόγω του αυξημένου πληθωρισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε και σε αυξήσεις στα επιτόκια. Τώρα, βέβαια, για να πούμε και την αλήθεια, μια τόσο σημαντική συμφωνία δεν έχει μόνο τα καλά της, έχει και τα δύσκολά της. Και το δύσκολο είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία, έτσι. Αναμένουν όλοι τις τελικές λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Έχουμε το Ισραήλ, το οποίο έχει τις του. Έχουμε και τις αγορές οι οποίες να αισιοδοξούν, αλλά σας θυμίζω και το προηγούμενο διάστημα, αυτό από τους μήνες που είχαν προηγηθεί, είναι πολύ ευαίσθητες οι αγορές σε κάθε μήνυμα, οπότε θα λέγαμε ότι παρακολουθούν και θα παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις, παρότι η πρώτη αντίδραση είναι ενθουσιώδης και αυτό είναι καλό. Η πραγματική δοκιμασία θα είναι η εφαρμογή όσων φαίνεται να συμφωνούνται και να υπογράφονται τις επόμενες ημέρες, γιατί αυτό θα είναι και το ζητούμενο. Αυτά που θα έχουν πει οι δύο πλευρές να τηρηθούν για να μην έχουμε πίσω γυρίσματα, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αγορές, αλλά κυρίως με τις ζωές των ανθρώπων και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Εν τω μεταξύ, υπέρβαση 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Διαμορφώθηκε στα 3.638 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 1.243 εκατομμύρια ευρώ και έναντι απέναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 5.343.000 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οικογενειακή τραγωδία, τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Φρικτό θάνατο βρήκαν 4 αδέρφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες όταν ξέσπασε φωτιά στον κοτέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια ως σεισμόπληκτη. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κύριε Στικίνη. Το κέντρο επιχειρήσεων λοιπόν του κυβερνητικού σώματος ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κατσοκόνιτσα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα από την Κόνιτσα και το Βενδυνάκι. Όμως για τους ένοικους ήταν ήδη πάρα πολύ αργά, Λίνα. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης, τις πυροσβέστες εντόπισαν ανθρακωμένα τα 4 αδέλφια. Πρόκειται για 3 γυναίκες ηλικίας 85, 83 και 69 ετών, καθώς και ένας άντρας 76 ετών. 4 αδέλφια Αλίνα ζούσαν απομονωμένα και κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς το κοντέινερ δεν διέθετε ούτε καν ηλεκτροδότηση. Για τον λόγο αυτό, οι οικειωμένοι χρησιμοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό κεριών για να φωτίζουν το χώρο τους. Τώρα, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ιωαννίνου και η διεύθυνση εγκλημάτων με πυρισμό, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Το πρώτο είναι η πυρκαγιά να ξεκίνησε από κάποιο ξεχασμένο κερί που είστε σε επαφή με έφλεπτα υλικά, ενώ το δεύτερο ενδεχόμενο που ερευνάτε με πολύ προσοχή από τις αρχές είναι, Ελίνα, να είχε γίνει κάποια αυτοσχέδια πατέντα για ρευματοκλοπή η οποία προκάλεσε βραχυκύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να δοθούν απαντήσεις, Ελίνα, σε αυτή την πρωτοφανή τραγωδία που εκτελέχθηκα νωρίς το πρωί στην Κόνιτσα.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του Δελτίου. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου. Ελένη, καλό μεσημέρι. Γιατί έμεναν επί 30 χρόνια οι δυστυχείς που κάηκαν ζωντανοί σε αυτό το κοντέινερ? Δεν είχε υπάρξει πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους να εγκατασταθούν σε ένα διαφορετικής ποιότητας και κατασκευής οίκημα?
4: Πίσω από αυτή την τραγική είδηση που μόλις μετέδωσε η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Μαστραντονάκη, Λίνα, κρύβεται μία ανθρώπινη τραγωδία. 4 αδέρφια, η Ανθούλα, η Κατίνα, η Ελένη και ο Δημήτρης, που δεν χώρισαν ποτέ τους δρόμους τους και έμειναν μαζί μέχρι το τέλος, μέχρι τον θάνατο, σήμερα τα ξημερώματα. Είναι μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία. Τα 4 αδέρφια έμεναν σε αυτό το κοντέινερ μέσα στο οποίο βρήκαν φρικτό θάνατο εδώ και 30 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό τον Ιούλιο του 1996. Τότε το σπίτι στο οποίο έμεναν, πάλι έμεναν όλοι μαζί, είχε κριθεί ακατάλληλο μετά από τον σεισμό. Τότε με τη διαδικασία των αποζημιώσεων είχαν πάρει 3 κοντέινερ τα οποία τα εγκατέστησαν εκεί που βρήκαν τον θάνατο, κοντά στο πέτρινο γεφύρι στην είσοδο της Κόνιτσας. Έμεναν στο ένα και τα άλλα δύο τα χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες. Το χωράφι ήταν δικό τους, ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένοι με αυτό. Γι' αυτό και αρνούνταν να φύγουν παρά τις εκκλήσεις και τις προσπάθειες και των συμπολιτών τους και της Δημοτικής Αρχής και της Εκκλησίας. Όπως ακούσαμε να λέει η Κατερίνα, ζούσαν χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, μαζί με ζώα, με προβλήματα υγείας λόγω της ηλικίας που είχαν. Η μόνη βοήθεια που είχαν ήταν από την Εκκλησία και από τον Δήμο που φρόντιζαν για την σύντησή τους. Δεν είχαν καν κάποιο έσοδο, δεν έπαιρναν κάποιο επίδομα, κάποια σύνταξη. Το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες του Δήμου, βοήθεια στο σπίτι, είχαν κάνει τις ενέργειες προκειμένου να πάρουν τη σύνταξη γύρατος και ό,τι προνοιακά επιδόματα δικαιούνταν, ενώ υπάρχει και επικοινωνία με την εισαγγελία από τον Δήμο στην εισαγγελία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή για να βελτιώνονταν οι συνθήκες της ζωής τους. Όμως δυστυχώς δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν η διαδικασία. Προκλήθηκε η φωτιά και οι άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στο κοντέινερ στο οποίο ζούσαν τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ελένη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά,
12: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
11: Μαζί ψηλάνδες.
12: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέντιο 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας εξέφρασε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες, τονίζοντας δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις 4 νέων γενικών γραμματέων. Εν τω μεταξύ, περιοδίες με σαφή προεκλογική χρειά επιλέγουν να κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εν μέσω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Ρόδο, καλώντας τους πολίτες από κοινού να φέρουν πίσω όλους τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών, ώστε η Νέα Δημοκρατία να πετύχει άλλη μία νίκη και η κυβέρνηση να βγει αυτοδύναμη στην κάλπη του 2027. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη, θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και καλή εβδομάδα. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε άκρος προεκλογικούς ρυθμούς, ακόμα και αν ο κ. Μητσοτάκης καθαρίζει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Γι' αυτό και από τη Ρόδο έκανε λόγο για έναν μαραθώνιο, τονίζοντας όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ακόμα έμπειρος μαραθωνοδρόμος, σε αντίθεση με άλλους που έχουν ιδρώσει από την εκκίνηση, φωτογραφίζοντας προφανώς τα νέα κόμματα και ειδικά αυτό του κυρίου Τσίπρα, με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης ανά καιρούς διαλέγεται εν είδη στρατηγικού αντιπάλου. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια τροχιά ζεστάματος, να το πω έτσι, του κομματικού μηχανισμού. Οι περιοδίες του κυρίου Μητσοτάκη θα είναι πυκνές το επόμενο διάστημα. Η λογική είναι να γίνεται, αν είναι εφικτό, μια περιοδία την εβδομάδα και να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να έρχεται σε επαφή με τη γαλάζια βάση τόσο στο λεκανοπέδιο όσο και εκτός Αττικής. Το Σάββατο, όπως σωστά είπες, ήταν στη Ρόδο. Αύριο προγραμματίζεται να πάει περιοδία στην Δυτική Αττική, διότι και εν συνεχεία θα λείψει για τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, όπου θα λάβει χώρα μια δύσκολη συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και μετά θα επικαιροποιηθεί ο σχεδιασμός. Παράλληλα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εγρήγορση. Κάθε εβδομάδα, για τις επόμενες 3 εβδομάδες, διοργανώνονται πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης στελεχών. Η αρχή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Τετάρτη σειρά έχει το Αγρίνιο. Μετά έπονται τα Ιωάννινα. Και αμέσως μετά η Λάρισα, με γνώμονα τις εκεί παρουσίες ξεκινούν και περιοδίες κλιμακίων του κυβερνώντος κόμματος, αποτελούνται από υπουργούς, υφυπουργούς, κομματικά στελέχη και βουλευτές. Για παράδειγμα, αν γίνεται η πολιτική ακαδημία στο Αγρίνιο, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας, Ηλία, Χαΐα, Ετώλα, Καρνανία και ούτω καθεξής, ανάλογα με το που γίνεται κάθε πολιτική ακαδημία, διαρθρώνεται και το πρόγραμμα των περιοδιών που θα συνεχιστούν και τον Ιούλιο. Θα υπάρξει προφανώς μια παύση θερινή τον Αύγουστο και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά το κυβερνών κόμμα με ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλοι περιμένουν να δουν τι περιλαμβάνει η ατζέντα των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη. Άπαντες περιμένουν κάτι το οποίο θα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες στην αγορά εν γέννη. Προφανώς και η κυβέρνηση πρέπει να σταθμίσει τα δεδομένα, πρέπει να δει τι επίδραση έχει στην οικονομία η προοπτική κατάπαυση του πυρός και η αποκλιμάκωση στο πεδίο. Ο κύριος Μαρινάκης χαιρέτησε πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαιρέτησε πριν από λίγο εκ μέρους της χώρας μας τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία ανακοινώθηκε και θα υπογραφεί και τυπικά στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι από τα δεδομένα που προκύπτουν για την τιμή του πετρελαίου προκύπτει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αυτό μένει τώρα να περάσει και στον καταναλωτή. Άλλωστε ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι κάτι που καίνε την κυβέρνηση. Και σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία ορθώνει και τείχος απέναντι στην παροχολογία και στις πρώτες εξαγγελίες που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ειδικά η πρόταση του κύριου Τσίπρα για εντελώς δωρεάν μετακινήσεις των πολιτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει προκαλέσει αντίδραση. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι έχει την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά ριμπράντα, αλλά μπήκε σε μια χρονοκάψουλα και επέστρεψε ο ίδιος και απαράλλακτος, και όχι απλά στο 2015, αλλά στα χρόνια του 2012, όταν πριν από την Κολοτούμπα, όπως είπε, έταζε τα πάντα στους πάντες. Και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 2012-2015 είναι ότι είδαμε στην πράξη πώς μετατρέπονται όλα αυτά τα εύκολα λόγια σε πολιτικές, είπε ο κύριος Μαρινάκης, θέλοντας προφανώς να συγκρίνει τον βίο και την πολιτεία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με αυτόν της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι πυκνό και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε για κάποιες ανακοινώσεις για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, για τα οποία υπάρχει μια προεργασία τις επόμενες εβδομάδες, θα έλεγα εγώ. Ενώ στις 4 το απόγευμα, γιατί υπάρχουν και οι διεθνείς υποχρεώσεις, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντήσει τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ από την Ανατολική Λιβύη, τον κύριο Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίωνα της Ανατολικής Λιβύης. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν στη Δυτική Λιβύη η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών για διαβουλεύσεις για την ΑΟΣ. Τώρα κάνουμε επαφή με την άλλη μεριά, με την Ανατολική Λιβύη. Θέλω να θυμίσω ότι η Ανατολική Λιβύη είναι και η πηγή του προβλήματος για το μεταναστευτικό. Από εκεί φεύγουν καραβιές μεταναστών και φτάνουν στην Κρήτη, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στο σύστημα υποδοχής εδώ στην χώρα μας. Οπότε θεωρείται σημαντικό να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και σε επιχειρησιακό επίπεδο με τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης που ελέγχουν το στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Τομπρούκ.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά για το
13: λόγο.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση, τις τοποθετήσεις μάλλον του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κυρίως στο σκέλος που αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα και το νεοσύστατο κόμμα του.
14: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλα από της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση, συγκεκριμένον αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων με βασικό βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν θα διηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Άρα το να απαντήσω σε προτάσεις, οι οποίες ούτε κοστολογημένες είναι, ούτε οδηγούν κάπου και υποβάλλονται κατά παράδοση δυστυχώς πολλών πολιτικών αρχηγών στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, δεν έχει κανένα νόημα. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών. Και έχουμε ένα από τα χαμηλότερα, νομίζω το χαμηλότερο από τις χώρες που έχουν τιμή στο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη. Θυμίζω ότι μειώσαμε το ΦΠΑ για τις μεταφορές. Και ως προς τους νέους, η κυβέρνηση αυτή, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες δυσκολίες που έχουν και λόγω της στεγαστικής κρίσης, έχει μηδενίσει το φόρο για τους νέους μέχρι 25 ετών και τον έχει πάει από 29% που μας τον άφησε ο κ. Τσίπρας στο 9% για τους νέους μέχρι 30 ετών. Ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Είχα προβλέψει πριν από περίπου ένα μήνα ότι στην προσπάθειά τους το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα, και απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Περιοδία στο Ήλιον πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ώρα που το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ένα ακόμα σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Την ίδια ώρα, κάθε νέα δημοσκόπηση πιέζει αφόρητα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς η Βελόνα δείχνει να κινείται, αλλά μάλλον προς τα κάτω. Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
15: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μπροστά στα δεδομένα τα οποία παρουσίασε, το ΠΑΣΟΚ θέτει σε εφαρμογή ένα πολυεπίπεδο, θα έλεγα, πολιτικό σχέδιο με περιοδίες, συγκεντρώσεις και θεματικές εκδηλώσεις, το οποίο θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη μέχρι το τέλος Ιουλίου, με αυξημένη πολιτική κινητικότητα σε περίπτωση πρόωρου εκλογικού εθνοδιασμού. Η δεύτερη θα είναι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έως τον Ιανουάριο, εφόσον δεν προκηρυχθούν εκλογές νωρίτερα, και η τρίτη θα εκτείνεται έως την άνοιξη του 2027, μια περίοδος που έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός
1: Δημοσίου. Πάντως, η σκηνοθεσία των επαφών του Νίκου Ανδρουλάκη με τους πολίτες, έτσι όπως το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με το κυκλικό πράσινο που θυμίζει τον ήλιο, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
15: Ήταν κάτι πρωτοποριακό για το, θα λέγαμε, ένα σύγχρονο σκηνικό. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επικοινωνιακής του καμπάνιας, στην ανανέωση της επικοινωνιακής του καμπάνιας, το οποίο επιχειρούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν το πολυεπίπεδο σχέδιο θα περιλαμβάνει εξορμήσεις, θεματικές εκδηλώσεις όπως αυτή που έγινε στην Τραπετσόνα, με το σύγχρονο πολιτικό σκηνικό και τον Νίκο Ανδρουλάκη στη μέση να κάνει ένα ζωντανό διάλογο με νέους. Και επίσης παραδοσιακές ομιλίες, αν και αυτές θα είναι σε ένα τρίτο επίπεδο. Αυτό λοιπόν, ο στόχος γι' αυτό, αν μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν λοκάρει προς το παρόν την Αττική. Και αυτό γιατί? Γιατί τα χαμηλά εκλογικά ποσοστά έχουν σημάνει συναγερμό, οπότε επιχειρούν να σηκώσουν δημοσκοπικά το κόμμα εκεί και να μπορέσουν να καλύψουν.
1: Να είναι γνωστό και από τις τελευταίες εκλογές ότι το ΠΑΣΟΚ πάει πολύ καλύτερα στην περιφέρεια από ό,τι στα μεγάλα αστικά κέντρα.
15: Πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν θα δοθεί το βάρος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Ιουλίου η Αττική θα είναι στο επίκεντρο με στοχευμένες πρωτοβουλίες και επικοινωνιακά αλλά και πολιτικά. Τώρα, ένα παράδειγμα είδαμε και σήμερα με την περιοδία που έκανε το πρωί στο Ήλιον. Δεν είναι τυχαία περιοχή το Ήλιον, είναι από τις περιοχές που έχουν κοινωνικό, ένα ευαίσθητο κοινωνικό αποτύπωμα και οικονομικό. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης στη λαϊκή αγορά συνομίλησε με κατοίκους, παραγωγούς, επαγγελματίες και όπως είναι λογικό έδωσε έμφαση στο ζήτημα της ακρίβειας και στο αυξημένο κόστος ζωής. Όπως είπε, οι εικόνες λαϊκές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά, καθώς οι πολίτες αναγκαζόνται καθημερινά να επιλέγουν ποια προϊόντα θα αγοράσουν και ποια θα αφήσουν εκτός του οικογενειακού προϋπολογισμού. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να βρεθεί, όπως είπε, δίπλα στους πολίτες και να ακούσει την αγωνία τους. Παρουσίασε προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή. Να σου πω όμως ότι αναφέρθηκε και στην αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει μετά την πρόταση που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία και έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών για τη νέα γενιά, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει εκτός από τη δωρεάν μετακίνηση παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας σε θέσεις εντάσσεως γνώσης.
1: Τώρα, πριν πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ομιλία του τις επαφές του στο Ήλιον, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να μας πεις και για τη συνεδρίαση, την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος σήμερα στις 4 στη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν και πού θα καταλήξουν.
15: Ένα ενδιαφέρον είναι το διακομματικό προεδρείο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα κινηθεί σε ένα κλίμα, θεωρώ ότι σε ένα κλίμα σχετικά ήπιο, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξει φως για κάτι αισιόδοξο ώστε να υπάρξει συνένεση για αλλαγές. Νομίζω ότι θα κινούμαστε σε μια τυπική διαδικασία μέχρι να δούμε πώς θα
1: να δώσουν το πόρισμά τους στην ολομέλεια του σώματος για τα υποαναθεώρηση άρθρα.
15: Δεν νομίζω, γιατί έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Τώρα βέβαια ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ποιος θα βάλει
1: μακάρι να μας εκπλήξουν ευχάριστα, να συνεννοηθούν τουλάχιστον για τον καταστατικό χάρτη της χώρας, αλλά δεν το βλέπω. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη σημερινή του περιοδία στο Ήλιον.
16: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος, να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ήδη από το 2022 και από τις αρχές του 2023 να εφαρμοστεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, είπε στον Αλφα Radio 989 και στον Γιώργο Ευγενίδη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Και τόνισε: δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο σχεδόν ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
15: Το ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2022 και αρχές του 2023 πιο έντονα, είχε προτείνει να εφαρμοστεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε στην Πολωνία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, μηδενικός ΦΠΑ για λίγα μεν προϊόντα, αλλά μηδενικός ΦΠΑ. Εφαρμόστηκε, μειώθηκε ο πληθωρισμός των φήμων, δηλαδή να καταλάβουν οι ακροατές μας. Μειώθηκε η τιμή των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Μειώθηκαν βεβαίως και τα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο σχεδόν ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ξεκινάει από 0,33 ευρώ το κιλόλιτρο και εμείς είμαστε από 0,68, σχεδόν διπλάσιο.
1: Απολογούνται σήμερα ο αστυνομικός και ο πρώην ποδοσφαιριστής που εμπλέκονται σε κύκλωμα με ναρκωτικά. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και εδώ και λίγες ώρες έχουν ξεκινήσει οι απολογίες. Συνολικά 6 συλληφθέντες. Και η μεγάλη έκπληξη για τους αδιάφθορους της Ελλάς, όταν ξεκίνησε αυτή η έρευνα, ήταν η δράση του συναδέλφου τους.
1: Βέβαια, ειδικός φρουρός, έτσι.
17: Όχι, είναι, υπάρχει και ειδικός φρουρός, υπάρχει και άλλος αστυνομικός, όμως ο βασικός είναι...
1: Ναι, τον αλλοδαπών, έτσι.
17: Ναι, είναι τρεις αστυνομικοί σύνολο στη δικογραφία. Ο συλληφθεί.
1: Αδιανόητα πράγματα. Είναι...
17: Κοιτάξτε τώρα, πέρα από τα ναρκωτικά, γιατί η καταγγελία έλεγε η αρχική για τον αστυνομικό και όχι τον πρώην ποδοσφαιριστή που φέρεται ως αρχηγός, δείχνει ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω ένα από τα αυτά που κατηγορείται ότι έκανε. Ήταν μέτρα τάξη στον τελικό της, του Ολυμπιακού με τη Ριάλ Μαδρίτης, στο μπάσκετ. Και τον εντόπισαν οι συνάδελφοί του να βάζει μέσα στο γήπεδο 4 άτομα χωρίς εισιτήριο και να παίρνει 900 ευρώ. Επισημαίνουν οι αστυνομικοί στην υπόθεση ότι μόνο αστυνομικός δεν ήταν, ότι δηλαδή δεν ασχολιόταν με την υπηρεσιακή του ιδιότητα, αλλά εκμεταλλευόταν την υπηρεσιακή του ιδιότητα για να κάνει διάφορες παράνομες πράξεις. Ειδοποιούσε ιδιοκτήτες μαγαζιών για καταγγελίες που άκουγε στον ασύρματο, αναζητούσε πινακίδες αυτοκινήτων που έδινε σε άλλους πολίτες. Φαινόταν δηλαδή να έχει μία συγκεκριμένη δράση, σε λίγο θα απολογηθεί. Και έχω πολύ μεγάλη απορία από τις λίγες φορές που έχω απορία, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε τι λένε οι κατηγορούμενοι, αλλά εδώ πραγματικά θέλω να δω πώς θα δικαιολογήσει, ας πούμε, ορισμένα πράγματα. Αν δεν για τα ναρκωτικά, ούτε δεν έκανα, δεν είμαι εγώ αυτός. Αλλά για τα υπόλοιπα, γιατί οι συνομιλίες τον δείχνουν πολύ συγκεκριμένη δράση. Και είναι μια έρευνα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο και τελείωσε πριν από λίγες μέρες με τους έξι συλληφθέντες. Βεβαίως ο αρχηγός, ο φερόμενος αρχηγός, ο πρώην πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, φέρεται να προμηθεύεται ναρκωτικά από μια οικογένεια Ρωμά και να τα διακινεί στην πορεία στην Αττική και κυρίως σε νυχτερινά μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ως μέτρ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης τον αστυνομικό να σας πω ότι στα social media παρουσιαζόταν ως διοργανωτής εκδηλώσεων. Και όλα αυτά από έναν ειδικό αστυνομικό. Θα τα δούμε, είναι εξουσία.
1: Γι' αυτό λέω αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν με απόφαση που κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με την εισαγγελική πρόταση από το Μικτόρκατο Δικαστήριο Γιαννιτσόνη. Τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοκόρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 24 έχασε τη ζωή του ένα 19χρονο παλικάρι από τη
17: Ο Γιάννης ήταν το θύμα. Ένα παιδί 19 ετών, μόλις ξεκίναγε τη ζωή του. Δεν πρόλαβε, διότι ανέβηκε σε αυτό το παιχνίδι, το Crazy Dance, όπως ονομαζόταν. Και εξενδονήθηκε επί της ουσίας. Το μετόρκωτο δικαστήριο Γιαννιτσών, μετά από 2 χρόνια, καταδίκασε σε ισόβια τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Και βεβαίως οδηγήθηκε στη φυλακή. Συν 8 χρόνια επιπλέον. Για οι ποινές από εκεί και πέρα κυμαίνονταν για τον μηχανολόγο μηχανικό που έχει και την επιβλέψη του συγκεκριμένου παιχνιδιού σε 12 χρόνια με αναστολή μέχρι το εφετείο, στην σύζυγο του διοκτήτη 9 χρόνια και στον χειριστή 6 χρόνια με αναστολή οι τελευταίοι 3. Θέλω να πω ότι ασχίσαν βεβαίως έφεση, αλλά θέλω να πω το εξής. Για την οικογένεια του άτυχου Γιάννη αυτές οι ποινές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Σε κάθε περίπτωση το παιδί δεν γυρνάει πίσω. Θεωρούν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες από το Δήμο Κασάνδρας. Ούτως ή άλλως είναι στην δικαστική διαδικασία ήδη Δήμος Κασάνδρας για αυτή την υπόθεση. Όμως εδώ μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν ξεχαρβαλωμένο, το οποίο ήταν άκρος επικίνδυνο και αυτό αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος.
1: Και κανείς δεν έκανε ούτε καν τυπικό έλεγχο, αδιανόητο κι αυτό.
17: Έπαιρνε άδεια. Ποιος το έλεγξε αυτό το παιχνίδι? Ήταν η δεύτερη υπόθεση που συναντούσαμε μετά την υπόθεση του Αλίμου με την... άτυχη Σερέινα, ένα κορίτσι 14 ετών που ανέβηκε επίσης στο λεγόμενο ταψί και έχασε τη ζωή του. Είναι η δεύτερη υπόθεση που συναντήσαμε μέσα σε διάστημα λίγων ετών όπου 2 νέα παιδιά χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος. Και όταν ακούει ο γονιός ισόβια στον έναν και οι υπόλοιποι ελεύθεροι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και ότι καλύτερο γιατί θεωρεί ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό λέει ο πατέρας του Γιάννη.
1: Ακριβώς.
17: Λοιπόν, ελπίζουμε αυτές οι υποθέσεις να κάνουν πιο αυστηρό το πλαίσιο και να γίνουν πιο συνεχής έλεγχοι σε αυτά τα παιχνίδια γιατί ανεβαίνει κόσμος.
1: Και κυρίως νέα παιδιά.
17: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με σύστημα man to man κατεβαίνει στον προεκλογικό στίβο ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο σύστατο κόμμα του, επιλέγοντας την ομάδα των στελεχών που θα δημιουργήσουν την κομματική οργανωτική μαγιά, αλλά θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα κυβερνητικά πεπραγμένα για τα οποία ασκούν ήδη σκληρή κριτική. Σε συγκέντρωση στην Νίκαια θα βρεθεί και θα μιλήσει απόψε ο κύριος Τσίπρας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
18: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, λοιπόν, είναι η πρώτη εξόρμηση, θα λέγαμε, προεκλογική του Αλέξη Τσίπρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς.
17: Πλέον λοιπόν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας συναντά τους πολίτες, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Η πρώτη επιλογή, η πρώτη περιοχή που επιλέγει να βρεθεί, είχαμε πει και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο και την Παρασκευή, ότι οι περιοχές τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε όπως θα ήθελε στις τελευταίες εκλογές και οι οποίες παραδοσιακά ο Αλέξης Τσίπρας είχε αρκετούς υποστηρικτές, είναι αυτές που βρίσκονται στο επίκεντρο του πρώην Πρωθυπουργού, και έτσι από εκεί θα ξεκινήσει τις νέες δράσεις του, διότι θα μιλάμε είναι μεν για συγκεντρώσεις πολιτών, αλλά δεν θα έχουν τα χαρακτηριστικά που ξέραμε. Δηλαδή, κυρίως θα είναι οι πολίτες οι οποίοι θα λένε τα προβλήματά τους και θα ακούσει ο κύριος Τσίπρας όλους τους προβληματισμούς και τις αγωνίες και θα δώσει τις απαντήσεις. Γι' αυτό το λόγο έχει και το σύνθημα τώρα μιλάμε, ότι οι πολίτες πλέον παίρνουν το λόγο και εκείνοι μιλούν και μπαίνουν στη διαδικασία να τοποθετηθούν πάνω στο πώς βλέπουν τα πράγματα και πώς ζουν τη ζωή τους. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας έχουμε καταλάβει ότι ο λόγος που θέλει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το κόμμα Ελλάς είναι ότι όχι απλώς δεν τον ικανοποιεί το γεγονός ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλά προφανώς αυτό που θέλει είναι να έχει μια κυβερνητική πολιτική από εδώ και πέρα, δηλαδή να ξαναβρεθεί την εξουσία και να μπορέσει, όπως λένε και οι συνεργάτες του, να προσφέρει το καλύτερο στους πολίτες. Άρα λοιπόν οργανώνεται με αυτόν τον τρόπο, με συγκεντρώσεις που θα δούμε πανελλαδικά σε πάρα πολλές περιοχές, στις οποίες θα βρεθεί ο κύριος Τσίπρας, θα υπάρχουν και συγκεντρώσεις στις οποίες οι πολίτες θα συζητούν και θα καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα, στις οποίες θα βρίσκονται στελέχη. Και όπως ανέφερες και εσύ λοιπόν, υπάρχει μια δυνατή ομάδα έτσι, γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, διότι στις 27 Ιουνίου σε κεντρικό ξενοδοχείο θα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Έχουμε μιλήσει για το Εθνικό Συμβούλιο και θα υπάρχει και η Πολιτική Επιτροπή. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγουν και τα άτομα, τα πρόσωπα που θα το συγκαλούν. Στο Εθνικό Συμβούλιο θα είναι κάπως έτσι μια διευρυμένη κεντρική επιτροπή. Η Πολιτική Επιτροπή θα είναι λίγο πιο μαζεμένη και θα υπάρχει και άλλο ένα μικρότερο όργανο.
1: Άρα δημιουργεί πια σιγά σιγά μια σπονδυλική στήλη στο κόμμα.
17: Σωστά. Η οποία όμως, αυτό που μου έλεγαν αρκετά στελέχη, δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενοι στα κομμάτια που είχαν να κάνουν με τις παθογένειες του κόμματος, για το πώς λειτουργούσε το κόμμα, προφανώς και θα υπάρχουν συνεργάτες.
1: Πάντως το έχουμε εμπεδώσει ότι δεν θέλει να έχει καμία αναφορά, καμία σχέση, καμία προσομοίωση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης ασκεί.
17: Μόνο ένα τελευταίο πριν να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε απλώς ότι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται και σε αυτό το Πολιτικό Συμβούλιο, μέχρι στιγμής που είναι το πιο μικρό, γιατί είπαμε είναι το Εθνικό Συμβούλιο, η Πολιτική Επιτροπή και θα υπάρχει και ένα σαν Πολιτικό Συμβούλιο. Θα δούμε τον κύριο Βασιλιάδη που ήταν πρώην υπουργός.
1: Ναι, σωστό.
17: Τον κύριο Χατζηγιαννάκης που θα είναι και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. Θα δούμε την κυρία Γιάννα Πεπέ, είναι μια νομικός η οποία βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια δίπλα
1: στον Αλέξη Τσίπρα.
17: Και ο Μιχάλης Καλογύρου, βεβαίως, και η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου και η Άννα Παπαδοπούλου, που είναι αυτή τη στιγμή στην επικοινωνιακή ομάδα. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ
1: πάμε
17: τώρα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ασκεί επίσης δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε και μια συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο.
17: Και νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος εκεί ήθελε λίγο να καθαρίσει λίγο το τοπίο. Με ποια έννοια? Είδαμε μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι υπάρχει ένα θολό μήνυμα, το έχουμε συζητήσει Λίνα και εμείς εδώ πολύ, στο ότι υπάρχουν κάποια στελέχη που την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τη διάβασαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αυτόνομη κάθοδο του κόμματος και σε σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λοιπόν που έχετε και λέει ο κύριος Φάμελος είναι ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν καθαρή για στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα και δεν υφίσταται θέμα παρερμηνιών. Μάλιστα, κάνει λόγο για αιτιάσεις που πυροδοτούν την εσωστρέφεια, απαντώντας και στο αίτημα του κυρίου Πολάκη που έβαλε εκείνη τη διορία, ώστε να παρουσιάσει τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελος. Μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση που είχε ανοίξει για συμφωνίες και χρονοδιαγράμματα, η Plan B, αποτέλεσε θέμα αντιπαράθεση στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκε. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο κύριος Φάμελος παραμένει στη γραμμή του για την συνεννόηση και το κομμάτι της ενότητας με τον Αλέξη Τσίπρα, που όπως έχουμε πει από την πλευρά της Αμαλίας δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Φάμελος δείχνει ότι τουλάχιστον μέχρι και το Σεπτέμβρη θα θελήσει όσο μπορεί
18: να επιδιώξει να υπάρξει αυτή η ενότητα και να προσπαθήσει να σταθεί απέναντι στους εσωκομματικούς του αντιπάλους μέχρι και την επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά.
18: Καλή.
1: Για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος του κλίματος του κόμματος. Το κλίμα είναι καλό, δεν πανηγυρίζουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα, ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ανέφερε ο κ. Θεοδωράκης, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να επιληθούν τα οργανωτικά του κόμματος όπως και η ανάπτυξη του προγράμματος.
19: Το κλίμα είναι καλό. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα με τα οργανωτικά που πρέπει να επιλύσουμε, με την παρουσία του προγραμματός μας, με το να πάμε κοντά στον κόσμο και να αναπτύξουμε τις θέσεις μας. Όμως οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές. Βλέπω τον κόσμο να μας ακούει, να έρχεται κοντά μας. Βλέπω μια αλλαγή του κλίματος. Ο προγραμματισμός του Αλέξη Τσίπρα είναι να επισκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη, γιατί ακριβώς θέλει να πάει στον κόσμο, θέλει να συνομιλήσει με την κοινωνία και βεβαίως η Τηλοκαρνανία, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας. Εμείς προφανώς δεν φοβόμαστε συνεργασίες, αλλά είναι πρόωρο. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε με την κοινωνία, με τον κόσμο.
20: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
22: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
23: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
22: Για μένα.
23: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
22: Τότε δεν στο κουλ.
23: Στην πόλη, αποκλείεται.
22: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
23: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
26: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
25: Λίνκο.
26: Τι να μαθαίνουμε για κάτι.
25: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
29: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
28: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
29: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
28: Radio Player.
29: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
20: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλωσορίσουμε και πάλι την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί αυτό το καλοκαίρι ξεκίνησε με αρκετές φωτιές και μία φωτιά αυτή την ώρα σε εξέλιξη έχουμε στη Σκόπελο. Κατερίνα.
0: Και συγκεκριμένα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή Κλίμα ξέσπασε συγκεκριμένη φωτιά σε δύσβατο σημείο και όπου μας ενημερώνουν ήδη έχουν σηκωθεί 3 αεροσκάφη, ενώ 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες προσπαθούν να προσεγγίσουν την πυρκαγιά. Το πρώτο αεροσκάφος που έφτασε στο σημείο, Λίνα, όπως με ενημέρωσαν από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είδε τις φλόγες σε ένα συγκεκριμένο σημείο και επιχειρούν αυτή τη στιγμή, επιχειρεί το αεροσκάφος. Ευτυχώς, Λίνα, δεν έχει ανέμους στο σημείο, δεν έχει ισχυρούς ανέμους στο σημείο και είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή. Όπως αναφέραμε, βρίσκεται σε ένα δύσβατο, σε μια δύσβατη χαράδρα. Ελπίζουμε τα αεροσκάφη είναι αυτά που θα κάνουν τώρα τη δουλειά, να καταφέρουν να την περιορίσουν, να μην ξεφύγει από τη χαράδρα και έχουμε μετά και άσχημα αποτελέσματα. Εμείς φυσικά θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της φωτιάς και θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές μας.
1: Προφανώς. Τώρα όμως είχαμε και συναγερμό το πρωί στο Μενίδη, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και η πυρκαγιά μπορεί να τέθηκε υπό έλεγχο, προκάλεσε όμως τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν και μάχη για να μην πλησιάσουν οι φλόγες σε πυλών υψηλής τάσεως της ΔΕΗ.
0: Ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά και όλα ξεκίνησαν να λένε κυρίες και κύριοι στις 9.30 το πρωί. Ήταν ένα κατάστημα εμπορίων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων που βρίσκονταν στην οδό Ιωνία στο Μενίδη. Σύμφωνα, Λίνα, με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ατύχημα. Η φωτιά εκδηλώθηκε και την ώρα που ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προσπάθησε να βάλει μπροστά ένα όχημα. Με αποτέλεσμα, φλόγες να ξεπηδήσουν από τη μηχανή και να επεκταθούν αστραπία στα έφλεκτα υλικά του καταστήματος. Μάλιστα, ο ίδιος, όπως πολύ σωστά ανέφερες, υπέστη εγκάφωτα στο χέρι και στο κεφάλι στην προσπάθειά του να προσπαθήσει να περιορίσει την πυρκαγιά, να σβήσει τη φωτιά. Αλλά δυστυχώς ήταν ανεξέλεγκτη. Για την κατάσταση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σε κοντινή απόσταση από το φλεγόμενο κτίριο βρισκόταν πυλώνας υψηλής τάσης στη ΔΕΗ. Με τους πυροσβέστες, Λίνα, να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους ώστε να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τα εκεί. Η μάχη τελικά απέδωσε καρπούς. Στις 12 το μεσημέρι, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο για αρκετή ώρα. Να πούμε ότι η τροχέα είχε διακόψει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, οι οποίοι άνοιξαν πριν από λίγο, Λίνα.
1: Τώρα πάμε στην γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας και αφορά στην εξάρθρωση πολυμελούς πύρας η οποία έκλεβε αυτοκίνητα.
0: Ακριβώς, και βρίσκεται στο μικροσκόπιο λοιπόν των ερχών μια σκληρή εγκληματική οργάνωση με πλούσιο ιστορικό, καθώς τα μέλη της κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν συστηματικά και για πάρα πολύ καιρό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής, Λίνα. Από τη μεθοδική και πολυήμερη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Σπάτων και Αρτέμιδας, κατάφεραν τα στελέχη εκεί, οι αστυνομικοί, να δέσουν την υπόθεση και να σχηματίσουν μια ογκώδη δικογραφία βάσει τη οποία δόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Για την εκτέλεση λοιπόν των ενταλμάτων αυτών έχει στηθεί μια ευρεία κλίμακας επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν δεκάδες αστυνομικοί από τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, με την δυναμική συνδρομή βέβαια και της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας Βορειοανατολικής Αττικής. Και πάνω πλημά στα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έχουν μέχρι στιγμής επιχειρήσει ταυτόχρονα σε δεκάδες σημεία, έχουν κάνει έφοδο σε σπίτια και κρυσφύγετα και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν φτάσει μέχρι στιγμής 13 άτομα της συλλήψης, Λίνα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ελπίζουμε, περιμένουμε να έχουμε και νεότερες πληροφορίες.
1: Θα το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 και 17 χθες το βράδυ στη Μεσσηνία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης σε εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Λαύρος Τζούμης, συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.
2: Δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά ή κάποιο συμβάν. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Έχουν γίνει και ασκήσεις περί του θέματος αυτού. Πέρυσι, τον Ιούνιο, έγινε πολύ μεγάλη άσκηση εδώ στην Καλαμάτα.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραστάθη, το Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
3: Δεν είναι σπάνιοι τέτοιοι σεισμοί αυτού του μεγέθους στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Θα έλεγα αρκετά συχνή. Από εκεί και πέρα, η περιοχή έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό, το οποίο αυτό είναι που μας κάνει επιφυλακτικούς. Η ακολουθία θα έλεγα ότι είναι γενικά υποτονική. Δεν έχουμε μεγάλο αριθμό σεισμών. Αυτό βέβαια...
27: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
4: Α94,7.
27: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
6: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
9: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
10: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε».
9: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ.
4: Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μη τη ζαλίσω. Να μην τη γίνω μια σκιά με στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω. Να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Αλφα 94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Αλφα 94,7.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα αδερφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους Αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πια σε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και

0: 2-697-0-29-485. Οδομπετώνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Αλφα 94,7.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Αλφα 94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα, τσακαρό Δευτέρα, τι να πεις. Το μόνο που μας σώζει είναι 15 Ιουνίου που λέμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή είναι καλοκαίρι, έχουμε φάει το μισό Ιούνιο και προχωράμε στα πιο βαθιά του καλοκαιριού σιγά σιγά.
1: Δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν σήμερα.
0: Εντάξει μωρέ, έχουν κλείσει τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα οι γονείς που είναι και εργαζόμενοι ψάχνονται ποιο summer camp ή ποια κατασκήνωση θα πληρώσουν. Για να...
0: Ποιο summer club πήγαινε αυτό, το μυαλό σου στο club δηλαδή.
1: Αυτό σκέφτομαι, αυτό θα ήθελα να σκέφτομαι εναλλακτικά. Πού θα πάνε τα παιδιά, ποιος θα τα απασχολήσει, πόσο θα πληρώσουν. Ειδικά αν δεν υπάρχει επιλογή, ας πούμε, κάποιος συγγενή, κάποιος παππούς, γιαγιά που μπορούν να πάνε τα παιδιά να κάτσουν να κάνουν και αυτά καλοκαίρι, είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Καλά ξεκινάμε. Να μην το πω. Δευτέρα μένα.
0: Δευτέρα και έχει κάθε Δευτέρα εδώ σε εμάς, αυτό το δίωρο, έχει ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχει νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, αργότερα. Πολλά νέα από το διάστημα. Δεν ξέρουμε τι να πορτοδιαλέξουμε δηλαδή. Έτσι, οπότε μείνετε εδώ για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Μία εβδομάδα η οποία ξεκινάει με νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων.
0: Αυτό είναι, πες το μου εσύ, νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων. Τι πάει να πει αυτό εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Μας δίνει μία έμπνευση, ρε παιδί μου. Μία έμπνευση να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε αλλαγές. Σου δίνει έτσι την όθηση, πώς να σου το πω αλλιώς. Καλό είναι, δεν είναι κακό.
0: Ωραία, εντάξει. Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, προσπαθήστε να μην είσαστε πάρα πολύ παρορμητικοί αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρετε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Στα προσωπικά τώρα, είναι πολύ πιθανό να προκύψει κάποια νέα γνωριμία. Ενώ αν είσαστε ήδη σε σχέση, προσπαθήστε να κρατηθείτε μακριά από τις κακοτοπιές, γιατί θα μπείτε πολύ εύκολα αυτή την εβδομάδα στον πειρασμό. Ταύροι, είναι αρκετά τα έξοδα που ενδεχόμενως να προκύπτουν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι πιέσεις να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, δεν αποκλείονται. Να καθαρίσω το λαιμό μου. Οι επιστροφές από το παρελθόν.
0: Για τους Σταύρους. Τι λες, ρε φίλε. Ξέρεις ότι έχω συνηθίσει σε αυτή την
1: ανακοίνωση.
0: Ένα χρόνο το ακούω αυτό.
1: Τι να σου πω. Να δούμε πότε θα είναι η ώρα. Διδυμάκια.
0: Πότε θα είναι η ώρα που θα αρπάξω μια βέργα βρεγμένη.
1: Διδυμάκια μου. Ίσως να υπάρχει έτσι ένας κάτι της παραπάνω, όχι εκνευρισμός, ενέργεια θα πω. Λίγο παραπάνω ενέργεια, την οποία αν δεν διοχετεύσετε σωστά μπορεί να εξελιχθεί σε εκνευρισμό. Προσπαθήστε λοιπόν λίγο να διαχειριστείτε την ενέργεια που νιώθετε. Αν είσαστε ελεύθεροι, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες τριγύρω σας για να περάσετε καλά και μόνο. Μην επενδύσετε σε κάτι αυτή την περίοδο.
0: Ενεργήθηκες.
1: Άλλη ενέργεια είναι αυτή.
0: Δεν τα ξέρω εγώ τα ζώδια.
1: Δεν είναι μυρωδάτη αυτή η ενέργεια.
0: Εντάξει, okay.
1: Καρκινάκια, θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω βάση σε οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και στο πώς θα καταφέρετε να ισορροπήσετε ορισμένες καταστάσεις. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο οργανωμένοι για να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνετε το κέντρο της προσοχής. Τι καλύτερο για εσάς, δηλαδή στα καλύτερά σας. Αν τώρα είσαστε σε κάποια σχέση, προσέξτε λίγο παραπάνω τον εγωισμό σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Παρθένη, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις. Διαχειριστείτε το άγχος σας αυτή την εβδομάδα που ενδεχομένως να είναι αυξημένο, γιατί είναι πολύ απαιτητική η ρυθμή στα επαγγελματικά σας. Ενώ τώρα στα προσωπικά οι γνωριμίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά μην βιάζεστε, μην προτρέχετε. Ζυγή, οι φίλοι σας είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σας γνωρίσουν κάποιο νέο πρόσωπο και πολλά υποσχόμενο, ειδικά σε περίπτωση που είστε ελεύθεροι. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δώστε το χρόνο τους. Είναι πιθανό από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε και μία ανανέωση, προσωπική ανανέωση. Τύπου αποφασίζω να κάνω δίαιτα, αποφασίζω να γυμναστώ. Καλά είναι όλα αυτά, χρειάζονται. Σκορπιοί, είναι σαν αυτή την εβδομάδα να αναγνωρίζετε η αξία σας, να σας δίνονται τα εύσημα για αποφάσεις που έχετε πάρει στα επαγγελματικά σας και νιώθετε πολύ καλύτερα με τον εαυτό σας. Όταν εσείς λοιπόν νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας, φροντίζετε να νιώθουν και οι άλλοι που βρίσκονται τριγύρω σας, οπότε και τα ερωτικά βελτιώνονται. Τοξοτάκια, θέλετε να ανανεωθείτε σε κάθε επίπεδο, να απελευθερωθείτε από πράγματα που νιώθετε ότι σας περιορίζουν. Τώρα αυτό μπορεί να είναι μία δουλειά που σας έχει κουράσει, που νιώθετε ότι έχετε βαλτώσει, μία σχέση που επίσης είναι σε παρόμοια φάση. Γενικότερα είσαστε το τραγούδι σας είναι το I want to break free, δηλαδή τα θέλετε να τα πετάξετε όλα από πάνω σας. Το νου σας τώρα σε αυτή τη φορά, μην πετάξετε και κάτι που αξίζει. Εγώ καιρή, θέλετε γενικότερα να κάνετε αλλαγές και θα πρέπει να πάρετε και ορισμένες σημαντικές αποφάσεις. Προσοχή λίγο στο πώς διαχειρίζεστε το άγχος και τα νεύρα σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια ξεσπάσματα άδικα. Υδροχάκια, ίσως να είσαστε λίγο υπερβολικοί αυτή την εβδομάδα. Κάποιες αντιδράσεις σας ίσως να είναι λίγο πιο έντονες. Κάτι το οποίο το χτίζετε εδώ και καιρό, να κάνετε μια ξαφνική αντίδραση και να τον γκρεμίσετε. Οπότε προσπαθήστε λίγο να οργανώσετε, να βάλετε σε μια τάξη μάλλον τα συναισθήματά σας, αλλά και τις πιέσεις που νιώθετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Σταδιακά μπορείτε να βελτιώσετε κάπως την καθημερινότητά σας, λύνοντας ορισμένα πρακτικά ζητήματα που σας ταλαιπώρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αν είσαστε ελεύθεροι, είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, για να νεωθούμε λίγο, να φτιάξουμε διάθεση. Έτσι, καλοκαιράκι, σχέδια, διακοπές, σιγά σιγά. Καλά πηγαίνει, ελπίζω να μην μας το χαλάσει τίποτα άλλο. Γιατί εκεί πέρα πάνω που λες καλά πηγαίνει, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, κάτι στραβό συμβαίνει κάθε φορά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καταρμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα 94,7.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Από τι έφυγε?
13: Από πατατάκια.
14: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
16: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έχουμε το δεύτερο μισό του Ιούνιου μπροστά μας, από εδώ και πέρα. Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα.
0: Να μας πάρει και να μας σηκώσει ο άνεμος.
1: Κοίτα, Παγκόσμια ημέρα ανέμου και νέα σελήνη στους διδύμους. Συνδυάζονται λίγο αυτά.
0: Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Έχω ξέρω σε μια εβδομάδα.
1: Τα λέω, θα έχουμε... τα ξέρω.
0: Α,
1: για
0: ωραία.
1: Τα
0: ξέρω, παιδί μου. Για όλους ισχύει αυτό, δηλαδή. Που λες.
1: Το Παγκόσμια ημέρα ανέμου.
0: Όχι, το άλλο που συνδυάζεται.
1: Νέα σελήνη.
0: Για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλους ισχύει. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ξέρω σε μια εβδομάδα θα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Και τι σκοπεύεις να κάνεις γι' αυτό.
0: Θα απλώσω τα φωτοβολταϊκά μου να εκμεταλλευτώ τον έξτρα ήλιο.
1: Είμαι έτσι που μου το λες.
0: Τι να κάνω. Μπάνιο στη θάλασσα, αν μπορέσω. Ή στην πισίνα, δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε τώρα.
1: Πισίνα.
0: Όχι δική μου. Δεν έχω δική μου.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά. Μπορεί να είναι Ιούνιος, αλλά γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Υπάρχουν αυτές οι πισίνες με 5-10 ευρώ που πας και κολυμπάς.
1: Και 5-10 καλά.
0: Τόσο κάνει. Τι φορά.
1: Πού κάνει 5-10.
0: Κάνει. Πώς δεν κάνει. Κανονικότατα.
1: Δεν έχω βρει με 5-10.
0: Να ψάχνεις.
1: Με παραπάνω μου έχουν πει.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω, θέλεις να πας εσύ χλιδάτα, δεν μπορείς να πας απλά.
1: Όχι, παιδί μου, δεν μιλάω για χλιδάτα.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα. Και σήμερα λοιπόν, 15 Ιουνίου το 1215, είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι χάνει τη ζωή του και ο γιατρός κατηγορείται για φόνο. Θεωρείται όμως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σίγμα Πίθητα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. 1954, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Ιουνίου.

0: Άκου τώρα εδώ τι γράφει, ας πούμε, το δημοσίευμα, σαν νέο να μας το πει τώρα, σαν κάτι το φοβερό δηλαδή, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα τον τελευταίο καιρό, άντρας κέρδισε, λέει, 4 φορές τη λοταρία που έχουν εκεί. Τη μία φορά 500, την άλλη φορά... 4 φορές, τη μία φορά 500 δολάρια, την άλλη φορά 20.000 δολάρια και 2 φορές από 50.000 δολάρια. Μας δουλεύουν τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δικοί μας εδώ που κερδίζανε συνεχώς τα τζόκερ και τα προπό και τα λαχεία, έτσι πολλές φορές και μεγάλα ποσά τώρα, όχι 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Τι είναι αυτά, εργατάκια? Εμείς έχουμε εδώ τυχερούς ανθρώπους και πολλούς, όχι ένα, έχουμε πολλούς. Για φαντάσου να παίξεις, ας πούμε, κερδίζεις 500.000 ευρώ. Και μετά από λίγο
1: θα βάλω τα κλάματα να
0: κερδίσει,
1: να το ξέρεις,
0: ο άντρας σου, όχι εσύ, να κερδίσει 1.000.000 ευρώ. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Ποια 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Ρε γατάκια. Εμείς εδώ έχουμε τους τυχερούς ανθρώπους. Όχι έτσι παίξε-γέλεσε.
1: Ρε Κοσμά, εμείς γιατί δεν έχουμε κερδίσει ποτέ?
0: Δεν είμαστε τυχεροί όπως αυτοί.

Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σήμερα Δευτέρα. Έτσι, 15 Ιουνίου. Όλα αλλάζουν. Τα σχολεία έχουν τελειώσει και τα τελευταία σχολεία, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, τα δημοτικά. Η μπάλα έχει για τα καλά την τιμητική της στην τηλεόραση μέχρι τις 19 Ιουλίου. Καλοκαίρι μπροστά μας. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να το πούμε και αυτό, που το διαβάζω εδώ, κάποια στιγμή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, όταν μπήπε.

0: Τις δακρυτζάνες.
1: Όχι, ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Πρόεδρος, πώς φτάσαμε σε αυτά. Τις γελιότητες, να είναι έτσι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, φυσικά, να ξέρετε ότι ανάλογα την κατάσταση κάθε φορά, είναι και ο ανάλογος εκπρόσωπος. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι τώρα η νούμερο ένα υπερδύναμη του κόσμου, έτσι υπάρχουν κι άλλες. Δηλαδή, η Κίνα είναι ίσως και πιο πάνω από αυτόν. Έτσι, είναι και η Ρωσία. Είναι και άλλες χώρες που παίζουν μπαλίτσα πλέον. Καταλάβεις, πέφτει και η ποιότητα του Προέδρου. Μπορεί να τον έχει σοβαρό εκεί. Θα μου πεις ο Τζορτζ Μπους, ας πούμε, πόσο σοβαρότητα είχε. Και ο Τζούνιορ και πιο σπάλιο. Αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
0: Πάμε καλύτερα.
1: Πάμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα

0: και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
2: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Κανονικότατα, 15 Ιούνιου.
1: 15 Ιούνιου.
0: Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
0: Από το διάστημα, τώρα από τη θάλασσα, τι να σου πω.
1: Επιστήμονες εξέδωσαν το σχέδιο δράσης της ανθρωπότητας όταν μας στείλουν μήνυμα οι εξωγήινοι.
0: Τι θα αλλάξει δηλαδή?
1: Τι θα πρέπει να κάνουμε, βρε παιδί μου?
0: Τι να κάνουμε, θα
1: όταν
0: κάνουμε αυτό που κάνουμε και τώρα.
1: Όταν ο ΙΤ μας πει γεια. 8 λέει βασικά σημεία περιλαμβάνει αυτό το νέο σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό σήμα από το βαθύ διάστημα.
0: Εγώ θα σου πω εγώ πώς. Θα γυρίσεις λίγο το δέχτη και πεις, α, δεν μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, πάω σε άλλο.
1: Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, οι ερευνητές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το κοινό, την επιστημονική κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά δεδομένα, ώστε να είναι διαθέσιμα για ανεξάρτητο έλεγχο. Τα πρωτόκολλα, λέει, προβλέπουν επίσης την προστασία του σήματος από παρεμβολές, τη διατήρηση όλων των αρχείων σε ασφαλή αποθετήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και τη δημιουργία μιας ειδικής διεθνούς ομάδας που θα βοηθήσει στη διαχείριση των συνεπειών αυτής της ανακάλυψης. Οι ερευνητές προειδοποιούνται να μην αποστείλουν απάντηση σε έναν εξωγήινο πολιτισμό χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη διεθνή κοινότητα μέσω οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Σωθήκαμε.
1: Το σχέδιο αναγνωρίζει επίσης και τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τους επιστήμονες να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση, να απαντούν γρήγορα σε φήμες και να προστατεύουν τους ερευνητές που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο σε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Η ειδική της αστροφυσικής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής συμβουλεύουν τους επιστήμονες να μην ανακοινώσουν βιαστικά μια πιθανή ανακάλυψη. Παιδιά,
0: αυτά,
1: ετοιμαζόμαστε.
0: Ό,τι... Ναι, καλά, λίμωνο. Ειδικά εκεί πέρα που είπες, αν θα έρθει μήνυμα από εξωγήινο πολιτισμό, λες και δεν έχει έρθει τόσο καιρό.
1: Απονοήμων.
0: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί να δεις, ρε παιδί μου, στο τάδε πλανήτη, τον μακρινό, το έξω από εδώ, του γαλαξία, μπορεί να δεις σήματα καπνού, σαν Ινδιάνους. Αυτό δεν είναι... Δεν είναι... Καταλαβες, είναι...
1: δεν είναι, είναι άμα σήματα, δεν είναι.
0: Είναι σήματα αρχαίων. Δεν τα παίρνουμε υπόψη μας. Μόνο νοήμοντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς μπορεί να ασχολούμαστε με τη μουσική και διάφορα άλλα, αλλά είμαστε και πολίτες, ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: 288 δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα.
1: Πόσες?
0: 288 δημοσκοπήσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουν να σου περάσουν, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο αυτό που θέλουν. Πρώτος είναι κάποιος, δεύτερος είναι κάποιος άλλος, τρίτος είναι κάποιος άλλος. Υπάρχει όμως κάτι που ξέφυγε τις τελευταίες μέρες από δημοσκόπηση του Μέγκα. Πρώτος πιο δημοφιλής πολιτικός είναι Χριστιανού. Και το έγραψε το Μέγκα αυτό. Τους ξέφυγε.
1: Δεν το έγραψε το Μέγκα, προφανώς η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση.
0: Ναι, για το Μέγκα, ναι, αλλά όμως αυτοί το πληρώνουν και αυτοί το βγάζουν στον αέρα. Το κάνει το Μέγκα τώρα να δημοσκόπησε. Αλλά 288 δημοσκοπήσεις. Ούτε μία, ούτε πέντε,
1: κοίτα,
0: ούτε δέκα,
1: κάθε,
0: ούτε είκοσι.
1: Σε κάθε δημοσκόπηση, προτού τη λάβει σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να δεις τον φορέα που την έχει διεξάγει, το δείγμα.
0: Έχουν τη γνώση
1: τη
0: ο κόσμος,
1: περίοδο.
0: Τα 10-11 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν τέτοια γνώση, ή όσοι ψηφίζουν στο εξωτερικό?
1: Όταν,
0: δηλαδή μην τρελαθούμε.
1: Όταν ανακοινώνεται μία δημοσκόπηση, συνήθως συνοδεύεται και με αυτά τα, από αυτά τα δεδομένα. Οπότε αν όντως θέλεις να λάβεις σοβαρά υπόψη μία δημοσκόπηση, κάθεσαι και διαβάζεις όλες τις παραμέτρους. Γιατί σου λέω, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι διαθέσιμα, ανακοινώνονται. Για να μπορείς και εσύ να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας με αυτό που λες. Ελάχιστοι άνθρωποι, λίγοι. Ξέρω, ένα 10%. Περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά, αρέσει.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται.
0: Οι περισσότεροι είναι.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται είναι και εκείνοι που.
0: Δεν έχεις δει ένα ποσοστό που λέει ανεποφάσιστη.
1: Θα σχολιάσουν
0: 21% πόσο λέει, ξέρω, ανεποφάσιστη. Δεν ξέρουν ακόμα τι να ψηφίσουν, ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω.
0: Τώρα μη σου πω. Αχ, Παναγία μου.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα αρκετά.
1: Έχουμε καλή, πώς το έχουμε. Και έχουμε
0: βέβαια,
1: και
0: έχω
1: από το διάστημα.
0: Έχω να σου πω και το πολύ ευχάριστο, έτσι, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές...
0: Εμείς θα τα πληρώνουμε όλα.
1: Εμείς θα τη φάμε.
0: Εντάξει, να πεις τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε και αυτό. Επιβαλή Κόσμος και Δραμάτος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσε το αυτό, εσύ που ακούς.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
11: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
12: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
13: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, για λίγο ακόμα εδώ. Επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ, 2 ώρες μαζί.
1: Παρέουλα.
0: Mm-hmm. Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια.
1: Είναι μια είδηση, τέλος πάντων, που έχω διαβάσει και σχετίζεται έτσι κάπως με το διάστημα και παραξενεύομαι σε διάφορα. Η Google, λέει, θα δίνει 1 δισεκατομμύριο το μήνα στην SpaceX για παροχή υποδύναμης τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Δηλαδή, γίνεται
1: 1 δις το μήνα.
0: Όσο δεν υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε αυτή η ροή χρημάτων. Τώρα να, ορίστε, να.
1: Με αυτή τη συμφωνία, η οποία δώσε βάση, έτσι, από τον Οκτώβριο του 26 μέχρι τον Ιούνιο του 29, κάθε μήνα, mm-hmm, 1 δις δολάρια.
0: Εντάξει, ολόκληρη εταιρεία είναι, έτσι.
1: Η Google θα χρησιμοποιεί περίπου 110.000 επεξεργαστές γραφικών, καθώς και επεξεργαστές μνήμη και άλλα εξαρτήματα που φιλοξενούνται στα κέντρα δεδομένων της SpaceX.
0: Ωραία.
1: Με 1 δις το μήνα, τι πιστεύεις ότι θα κάνει η SpaceX?
0: Όχι και πολλά, γιατί πόσο να κάνει, εντάξει, ξέρω κι εγώ. Έχει να κάνει πολλά η SpaceX.
1: Αυτό σου λέω, ότι με 1 δις το μήνα
0: θα κάνει και πολλά.
1: Ίσως να έρχεται ο Άρης πιο κοντά.
0: Έτσι.

0: Μετά από όλα αυτά τα νέα από το διάστημα που ακούσαμε από την Εύη μέχρι στιγμής, πάμε στα πιο βατά, τα πιο κοντινά δικά μας, έτσι τα πιο καθημερινά. Είναι η τιμή ομπρέλας για το καλοκαίρι του 26. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, έβλεπα
1: έχω
0: εδώ τιμές για όλες. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα. Είναι δυνατόν τώρα μας χαλάς την πιάτσα τώρα? Είναι δυνατόν και εμείς θα γίνουμε κλέφτες? Λοιπόν, έβλεπα τιμές για καθημερινές.
1: Δεν θα γίνεται με τέτοιες τιμές είστε.
0: Έλατε, με Δευτέρα έως Παρασκευή. Μιλάμε τώρα να την Ελλάδα, έτσι. Οι τιμές για μια ομπρέλα δύο ξαπλώστρες είναι από 10 έως 90 ευρώ.
1: Μόνο.
0: Ναι, και για Σαββατοκύριακο είναι από 20 έως 200 ευρώ.
1: Μόνο.
0: 200 ευρώ, δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο που δίνει το δωμάτιο 200 ευρώ, τι να πει? Τι έξοδα έχει αυτός ο άνθρωπος που ξαφνικά από το μηδέν βρέθηκε να έχει δύο ξαπλώσεις και μία ομπρέλα και να τη χρεώνει 200 ευρώ? Πες μου, τι έξοδα
1: υποθέτω
0: έχει.
1: Υποθέτω ότι μιλάς για την Αθήνα, έτσι?
0: Όχι, γενικά για όλη την Ελλάδα. Ποια Αθήνα, γιατί δεν έχεις πάει αντίπαρο? Πάρο. Όλα την νησιά, παιδί μου. Πάρε καλά.
1: Πάρω αντίπαρο. Δεν έχεις ακούσει. Έχω πάει αντίπαρο.
0: Δεν έχεις ακούσει τις τιμές που τρέχουν? Τι λες τώρα? Είσαι εκεί στο λιοπύρι. Σε έχει χτυπήσει ο ήλιος. Έχεις φύγει από το δωμάτιό σου, ξέρω και εγώ, το πρωί κάποια στιγμή για να φτάσεις για μπάνιο στη μέση του πουθενά και είναι α, έχει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Πάνω να δούμε πώς είναι. 80 ευρώ το σετ, σου λέει. Τι 80 ευρώ, 80 ευρώ και την ημέρα το δωμάτιο που έχω κλείσει? Δηλαδή ο άλλος έχει air condition, έχει συντήρηση, έχει τα κρεβάτια, έχει αυτή που θα αλλάξει τα σεντόνια κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες. Έχει το ρεύμα, έχει το φαΐ ενδεχομένως, έχει το πρωινό. Εσύ που έχεις τις ομπρέλες εκεί και τις αυλώσεις, τι έχεις? Μη μου πεις εφορία. Η εφορία έχουν και άλλοι.
1: Νιώθεις μία εφορία όταν
0: μια
1: το
0: εφορία
1: ακούς αυτό.
0: Νιώθεις άμα αρχίσεις πάρεις μια βρεγμένη σανίδα και αρχίσεις και τον κυνηγάς αυτόν που σου χρεώνει 200 ευρώ. Στη μέση του πουθενά, βέβαια, πολλές φορές, αλλά το χρεώνει και αυτό. Οπότε παίρνεις την ομπρελίτσα σου, έτσι, γίνεσαι ένα ωραίο γαϊδούρι, τα βλέπεις εκεί.
1: Εξαιρετικό.
0: Πέρα. Έτσι, ο ένας έχει τις καρέκλες, τις παστές, ο άλλος έχει την ομπρέλα. Έτσι, και κάνα παιδάκι, άμα έχει, θα έχει το παγουράκι με το παγωμένο νερό.
1: Όλοι συμμετέχουν στο κουβάλιμα.
0: Έχω κουραστεί, έτσι, κουράστηκα πραγματικά, κουράστηκα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη. Εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται, αύριο κανονικότατα. Πιστή, έχουμε ραντεβού εδώ.
0: Έτσι, είμαστε και καλοκαιρινοί. Καταλαβαίνεις τώρα, κοντομάνι, καμπαρατσάκια έξω, σοτσάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ έχουμε μπει δηλαδή στην ευθεία του καλοκαιριού. Κανονικότατα.
1: Θέλεις να φέρουμε μια φουσκωτή πισίνα εδώ απόξω?
0: Ωραίο θα ήταν, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Να δροσόμαστε λίγο, παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες,

και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Α94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
10: Θα γράψω πάλι ένα τραγούδι για αγάπη. Θα σ' ακουμπήσω στα κλεφτά να πάρω χρώμα. Θα ζωγραφίσω

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Θες προβολή με αποτέλεσμα. Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.